0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά. Προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ. Κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: δεν σε χρειάζομαι. Τα μάτια σου δεν βλέπω στο κένο. Πηδάω.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

που λες, κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντη.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210 6980 772.
1: Nova 931.

www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ποιος είναι?
14: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
14: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22-752. Για την Κομωτινή. 25310-33-576.
13: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
18: Νόβα 931.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
26: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου. Πορευόμαστε εν ειρήνη. Όπως λέει και ο πρόεδρος Ερντογάν, εντάξει μωρέ τώρα, μη δίνετε σημασία στο κάζους Μπέρλι. Δεν είναι τίποτα εδώ, τα λέμε για να τα ακούμε εμείς μεταξύ μας. Δεν το είπε έτσι. Αλλά η ερμηνεία την οποία δίνω, να σας πω την ίδια, συμπίπτει με τον Μανώλη που τα παρακολουθεί. Άλλωστε ο Μανώλης είναι number one δημοσιογράφος στην Τουρκία, στο Αιγαίο και στην Ελλάδα και στην, θα έλεγα και στο κομμάτι το νοτιοανατολικό της Ευρώπης. Άλλωστε τον αναγνωρίζει από τα μάτια ο πρόεδρος Ερντογάν. Αγαπιούνται με τον Μανώλη, είναι η αλήθεια, είναι η συμπάθεια του πρόεδρου. Και εκδηλώθηκε χθες, οπότε πήρε μεγάλο χειροκρότημα ο Μανώλης Κωστίδης και μπράβο του, γιατί παλεύει το άνθρωπος μια από εδώ, μια από εκεί, να μας μεταδίδει τα δεδομένα. Τώρα κάποιοι ενοχλήστε με αυτά τα δεδομένα, αλλά τι να κάνουμε. Άλλωστε εδώ σε μας υπάρχει μια αντίληψη, ας πούμε, ξέρετε, προκύπτει σε έναν, όπως το έλεγα και χθες, πατριωτικό κύκλο συμπολιτών, συμπατριωτών, να αποθεώνεται ο Ερντογάν αρκεί να απαξιωθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό το πράγμα στο παρελθόν δεν το είχαμε δει, βρε παιδί μου. Πραγματικά δεν το είχαμε δει. Τόση εκδήλωση έτσι θυμικού εναντίον πρωθυπουργού δεν το είχαμε ξαναδεί. Άλλωστε στην ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων τα τελευταία 20 χρόνια όλοι οι πρωθυπουργοί, διατελέσαντες πρωθυπουργοί, ακολούθησαν τα ίδια πράγματα από την κουμπαριά του Καραμαλή. Στη συνέχεια με τον Αντώνη Σαμαρά πάλι υπήρχαν οι επιτροπές που πήγαινε έρχονταν και εξέταζαν τα θέματα. Στην εποχή του Αλέξη Τσίπρα τα ίδια, δεν υπήρξε παρέκκληση. Για πρώτη φορά όμως το κάζους Μπέλι τέθηκε στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όμως, παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά ετέθη, άνοιξε θέμα κάζους Μπέλι από Έλληνα πρωθυπουργό στην ιστορία των Ελλήνων πρωθυπουργών, αυτό για αυτόν τον ονομαζόμενο πατριωτικό κόσμο της πατριωτικής δεξάς, που έλεγε και ο αείμνηστος Σιμίτης, είναι σαν να βλέπω ο Ταύρος το κόκκινο. Δηλαδή ο Ταύρος είναι η πατριωτική δεξιά και το κόκκινο είναι ο Μητσοτάκης. Τελένε το Ταύρος. Αφιερώνουμε σήμερα το πρωινό μας, το δίωρό μας, στον Ντέμι Ρούσο. Έτσι θα υποδεχτώ και τον Μάνο Βουλαρίνο στις 9 το πρωί. Τον κοιτάζει στα μάτια ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τον κοιτάζει στα μάτια και λέει «Α, ο Μανώλης».

0: είναι ο αγαπημένος του. Είναι τέτοιο το μένος της πατριωτικής δεξιάς εναντίον του Μητσοτάκη. Όπως γράφει σήμερα ο Σάκης Μουντζής, ενοχλήθηκαν και από το έξωμο φόρεμα της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, τη σύζυγου του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να πάει κουκουλωμένη, σαν να πήγαινε στο Ιράν. Όχι, και εκεί είναι προοδευτική στο Ιράν. Έπρεπε να πάει Καμπούλ. Εκεί που υπάρχει τίποτα. Ένα ριντό το οποίο σκεπάζει τη γυναίκα. Τι κυκλοφορεί μέσα από κάτω, κανείς δεν ξέρει. Αυτή είναι η αντίληψη όλων αυτών των ταλιμπανέζων αγριανθρώπων της σπηλιάς. Η αντίληψή τους για τη γυναίκα. Αν πήγαινε έτσι, δηλαδή έπρεπε να υπερκεράσει την Εμινέ Ερντογάν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ως σύζυγος του Πρωθυπουργού, τότε θα την ενέκρινε η πατριωτική δεξιά των μοναστηριών. Όχι όλων των μοναστηριών, μην αποδίδουμε σε όλα τα μοναστήρια την πατριωτική ηλιθιότητα. Σε ορισμένα μοναστήρια. Εκεί που υπάρχει και άρωμα μοσχοβίτικου αέρα. Εσάνς από το ξανθογένος. Πώς το είπε λοιπόν ο πρόεδρος, μην δίνετε ρε παιδί μου σημασία στο Κάζου Μπέλ, το έχουμε εδώ τώρα για να το λέμε. Εν πάση περιπτώσει, εσείς να κοιτάτε πώς επικοινωνούν οι δύο λαοί μεταξύ τους. Και χθες παίρνω τηλεφώνημα από ένα φίλο μου, Χιώτη, καλημέρα σας Μαρία, ο οποίος μου λέει, ή έχουν ξεσηκωθεί οι Χιώτες. Τι πάθανε πάλι οι Χιώτες, του λέω. Να, μου λέει, έχουν ξεσηκωθεί γιατί φοβούνται ότι θα πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Λέω, την αγάπη μου στους φίλους συμπατριώτες Χιώτες, μην ανησυχούν. Αυτό που προέκυψε από το διήμερο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από αυτήν την έκθεση, είπαμε, αμυντικών συστημάτων, που μετά τα συμβόλαια μας ενδιαφέρουν μόνο, κλείστηκαν διάφορα συμβόλαια, διότι αν η ιστορία για τα F-35 είναι αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε όλο λάδι-λάδι, αλλά από τη γανίτα τίποτα. Με Ντέμι Ρούσο συνεχίζουμε. Και με ερωτική διάθεση πάνω απ' όλα. Καλοκαίρι είναι, αδέλφια. Δεν σας καταλαβαίνω τι θέλετε. Πίεση έτσι πολιτική θα έρθει σιγά σιγά. Όπως μου είπε ο φίλος μου ο Βασίλης Κοντογιανόπουλος, ο οποίος ευρισκόμενος στα Χανιά μας ακούει και στέλνω την καλημέρα μου. Άρη μου, όποιος μπλέκεται στο βούρκο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρασύρει και τους άλλους μες στο βούρκο και όλοι μαζί να βρεθούν μες στο βούρκο. Τον βούρκο όμως τον επανέφερε στην τρέχουσα επικαιρότητα ο άφθαρτος, ο αμόλυντος, ο πεντακάθαρος, ο μόνος έντιμος. Μη ρωτάτε τώρα και ποιος είναι αυτός. Η προσωποποίηση της εντιμότητας, του ηθικού ανθρώπου, του οποίου στην κυβέρνηση δύο μέλη του καταδικάστηκαν για παράβαση καθήκοντος, ο 13-0 και ο πρώην εισαγγελέας Παπαγγελόπουλος. Κατά κόσμον 13-0 Νίκος Παπάς. Αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι είναι έντιμος, ανεξαρτήτως τι γινόταν στην κυβέρνηση που ο ίδιος προείστατο. Ο μόνος έντιμος ο οποίος ετοίμαζε σκευωρία εναντίον 10 πολιτικών του αντιπάλων, συμπεριλαμβανομένου και του διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, γιατί μόλις ακούεις τουρνάρας, είναι ό,τι παθαίνει και η πατριωτική δεξιά με τον Μητσοτάκη. Κόκκινος τουρνάρας στα μάτια του Τσίπρα. Συγγνώμη, δεν σας σύστησα τον εντιμότατο των Ελλήνων. Ο επαναμφανιζόμενος επανακάμψας Αλέξης Τσίπρας, έτοιμος να εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό, ρωτάω στον εαυτό μου. Γιατί του δώσε χώρο ο Νίκος Ανδουλάκης. ώστε να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα είναι η έκφραση της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Καλά, αυτά τα αριστερά είχαμε, να είχαμε να λέγαμε. Ποιος κοντράρει αυτή την ιστορία του έντιμου, ο οποίος χαρακτηρίζει απόλυτα διεφθαρμένο τον Μητσοτάκη ως της απολύτως διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη? Ο μοναδικός ο οποίος ανθίσταται από την δεξιά κυβέρνηση, κεντροδεξιά, πείτε την όπως θέλετε, τον λένε Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αρχές του 2025 είναι εκείνος ο οποίος πολιτικά είπε ότι η προετοιμαζόμενη καταδήλωσή της πολιτική αρχηγός για πρωθυπουργό είναι εκείνη η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των τεμπών. Νομίζω κατεδείχθη πολιτικά πως δύο γυναίκες, ξέρω, το θέμα ακουμπούσε ακριβώς γιατί μας έπιανε συναισθηματικά η τραγωδία των τεμπών και η απώλεια 57 νέων ανθρώπων. Αλλά η μητέρα των τεμπών, την σήμερα είναι κομματάρχης, η οποία περιφέρεται στην πατριωτική δεξιά και καταγγέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κόμεντι είναι όλο αυτό βέβαια. Ναι, ένα κόμεντι το οποίο υπερβαίνει πολλές φορές και τον φίλο μου Αλέξανδρο Τσουβέλλα, σε ευρηματικότητα εννοώ. Η κυρία Καριστιανού, η οποία κατήγγειλε τους νεοδημοκράτες που τύπωσαν μπλουζάκι μετά την τρομοκρατική ενέργεια τη δολοφονική στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη όταν τύπωνε μπλουζάκι με το «δεν έχω οξυγόνο», δεν έκανε πολιτική, έκανε τη μητέρα που έχασε το παιδί της. Κοίτα τώρα. Λοιπόν, αλλά δεν έκανε πολιτική τότε, όχι. Πολιτική κάνουν οι νεοδημοκράτες, οι οποίοι τύπωσαν την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος από τρομοκρατική δολοφονία, η δολοφονία λοιπόν της Βάγιας Νέστορος, όταν και τύπωσαν τον μπουζάκι, τότε έκαναν πολιτική, μάλιστα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός ο οποίος έλεγε τότε, αρχές του 25, όταν 8 στους 10 Έλληνες αφήναμε τον εαυτό μας, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα για να μην θεωρήσετε ότι είμαι ο απέξω, δεν είμαι καθόλου απέξω, δεν σας κάνω μάθημα, 8 στους 10 Ελληνίδες και Έλληνες παρασυρώμασταν και λέγαμε ότι παρασυρώμασταν από την εργαλειοποίηση της τραγωδίας των τεμπών και ήμασταν όργανα αυτής της πολιτικής εκμετάλλευσης. Αφήναμε τον εαυτό μας λοιπόν να μας θεωρήσουν έτσι. Ο μόνος που αντιστεκόταν τότε ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βέβαια έτρωγε και κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου. Του λέγανε ησύχασε Άδωνη, ο οποίος επιβεβαιώθηκε βέβαια στην πολιτική του επισήμανση, αλλά την έφαγε την κόκκινη κάρτα και του επευλήθηκε σιωπή να μην βγαίνει, γιατί φαινόταν ότι δεν έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Είχαμε όλη η υπόλοιπη συναισθηματική νοημοσύνη στην χειραγώγησή μας, την πολιτική. 8 στους 10 αποδεχθήκαμε την χειραγώγησή μας. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης του είχε επευληθεί σιωπή και παύση δηλώσεων. Όταν αργότερα, με αφορμή την ιερινή επίθεση στην παρούσα χρονιά, ήρθε η κυρία Κοβέση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένας σήκωσε πολιτικά το θέμα και είπε «Μα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα αναμειγνύεται στην πολιτική ζωή του τόπου». Αυτός άλλη μια φορά πήρε στην πλάτη του την κυβέρνηση, ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα καταλαβαίνω, παίρνω μηνύματα και από άλλους που λένε και εμείς αντιστεκόμαστε βεβαίως. Ένας που αναλαμβάνει αυτό το βάρος λέγεται Παύλος Μαρινάκης. Τα λέω όλα αυτά γιατί σε αντιδιαστολή με άλλα μέλη της κυβερνήσεως που σοκάρονται, το χρησιμοποιώ το σοκ με προφορά για να μπορώ να συνοηθούμε, σοκάρονται με τις παρεμβάσεις του Αδώνιδος Γεωργιάδη και λένε «Μα δεν είναι δυνατόν, εμείς είμαστε μια κομιλφό δεξιά και το δεξιά είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα». Μην χανόμαστε με την κουβέντα του Βασίλη Κοντογιαννόπουλου. Όποιος φέρνει τον Βούρκο δεν θα σωθεί. Δεν θα σωθεί και ο ίδιος μέσα στο Βούρκο, στον οποίο θα πέσει και ο ίδιος. Γιατί όταν ανοίγουμε θέματα εντιμότητες και αεντιμότητας, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει η πολιτική ζωή, αλλά μην χαθούμε, για τρίτη φορά λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση μαζί με τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, και παίρνει στην πλάτη του την κυβέρνηση λέγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, πες μας τι συνέβη σε εκείνη την εβδομάδα που παρέτεινες τις εκλογές. Σήμερα ο Γιώργος Παπαχρήστος σημειώνει τις ημερομηνίες, τις χρειαζόμαστε έτσι για να μας τις υπενθυμίσει στη στήλη του στη εφημερίδα Τα Νέα. Υπενθυμίζω, Ο κύριος Τσίπρας ιτήθηκε στις ευρωεκλογές που έγιναν στις 26 Μαΐου 2019. Και τότε λοιπόν ανακοινώνει ότι οι εκλογές, οι εθνικές, θα διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν. Δηλώνει με εκείνον το διάγγελμά του που είναι συντετριμμένος από την ΙΤΑ, δεν την περίμενε την ΙΤΑ, είμαστε στο 19, έτσι, 2019. Ανακοινώνει λοιπόν ότι οι εκλογές θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2019. Την επομένη όμως κάτι συμβαίνει και βγαίνει ξανά ο ίδιος και λέει οι εκλογές θα γίνουν όχι 30 Ιουνίου αλλά στις 7 Ιουλίου οι εθνικές εκλογές. Παραλαμβάνω, έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές όπου έχει τηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι μεσολαβεί σε αυτήν την εβδομάδα? Μεσολαβεί η ψήφιση ενός νομοσχεδίου για την αλλαγή των ποινικών κωδίκων. Αλλάζουν οι ποινές, γίνονται ευνοϊκότερες για τους τιμωρημένους. Ποια ποινή αλλάζει κατά κύριο λόγο? Η ποινή εκείνη που αφορά, κυρίες και κύριοι, στη δωροδοκία δημόσιου λειτουργού. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού έως τότε στα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν κακούργημα. Αλλά σε εκείνη την εβδομάδα που μεσολαβεί μεταξύ των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας φέρνει ένα πακέτο αλλαγής ποινών για τον ποινικό κώδικα, που γίνονται ελαφρύτερες οι ποινές, και εκεί λοιπόν μέσα μπαίνει και αυτό που είναι το επίμαχο. Η δωροδοκία δημόσιου λειτουργού από κακούργημα όπως τιμωρείται έως τότε γίνεται πλημέλημα. Τα ξανάλλαξε η Νέα Δημοκρατία αργότερα, αλλά έχει σημασία. Και σε αυτό τώρα δίνει βάση ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει παρακαλώ τι συνέβη τότε. Το θέτει πολιτικά. Μπορεί η δικαιοσύνη να το ψάξει δικαστικά. Εννοείται, ο Γεωργιάδης δεν είναι δικαστής, δεν είναι δικαιοσύνη, ο Γεωργιάδης είναι πολιτικός. Αν κάποιος θίγεται από αυτήν την ιστορία, επειδή χαρακτηρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ανέντιμους, δεν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, γιατί αν κάνουμε πολιτική με την ηθικολογία, τότε θα βρεθούμε όλοι μέσα στο βούρκο και πολύ σωστά λέει, το επισημαίνω τρίτη φορά, ο Βασίλης Κωνστογιαννόπουλος. Όχι στη λογική του να τα κλείσουμε τα θέματα, αν και ο Πρωθυπουργός το 19 είχε την άποψη ότι να ασχοληθεί με τις ιστορίες που συνέβησαν με Τσίπρα και Καμένο. Θυμίζω τις καταγγελίες, την καταγγελία του κυρίου Κοτζιά για κάτι χρηματισμούς τότε με αφορμή την ιστορία των Σκοπίων. Να θυμίσω την αγορά από τη ΔΕΗ μιας εταιρείας σαπάκι ξαδέλφου του Ζάετς για την συμφωνία των Σκοπίων, για τα πυρομαχικά στην Σαουδική Αραβία, την πώλησή τους, για την ανακαίνιση των F-16. Υπάρχουν για κάτι τύπους, κάτι πετσίτης, κάτι από εδώ, κάτι κυκλοφορούσαν, κάτι τύποι δεξιά εκεί αριστερά με κάτι σακούλες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά όλα δεν τα διερεύνησε η Νέα Δημοκρατία. Σωστά έκανε, λάθος έκανε, θα μου πείτε τώρα πέρασαν και τόσα χρόνια, δεν έχει και νόημα, αλλά το να κάνουμε πολιτική πάνω στην εντυμότητα με μία προϋπόθεση θα έπρεπε να γίνει για να το καταλήξω. Γιατί βλέπω ότι σηκώθηκαν και κάποιοι τις συνάδελφοι του κυρίου Γεωργιάδη και είπανε δεν ταιριάζει στη δεξιά να κάνει τέτοια κριτική, ή ο αλίμονο παραβιάζει τους κανόνες και διάφορα τέτοια ο Γεωργιάδης. Αλλά επαναλαμβάνω, για τρίτη φορά παίρνει την κυβέρνηση στο νόμο του και την πηγαίνει. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε πραγματικά για εντυμότητα και ηθική στην πολιτική τάξη, δεν ανοίγει συζήτηση η πολιτική για το πώς χρηματοδοτείται η πολιτική? Για να πάμε στην ουσία του πράγματος, δηλαδή να μάθουμε ποιος χρηματοδοτεί σήμερα και πώς χρηματοδοτείται, όχι ποιος, με συγχωρείτε, πώς χρηματοδοτείται σήμερα το πολιτικό σύστημα, πώς τα κόμματα, τι παίρνουν τα κόμματα, να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Η χρηματοδότηση των κομμάτων, τα χρέη των κομμάτων, η εξόφληση αυτών των χρεών, πώς πληρώνουν τα πίσω τα δάνειά τους στις τράπεζες, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ώστε να μπει και στη συζήτηση πώς χρηματοδοτείται ο Αλέξης Τσίπρας στην καινούρια του προσπάθεια. Αν πρέπει να μιλήσουμε για εντυμότητα, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Χρηματοδότηση του πολιτικού συστήματος. Έχει τα κότσια το πολιτικό σύστημα να μιλήσει για τον εαυτό του? Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι βαθύς λαϊκισμός που δεν ταιριάζει σε εκείνους που λένε, και αυτό το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έρχεται πίσω με σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα δεν συνιστά όταν απευθυνόμενος στον αντίπαλο του λέει είσαι ο βαθιά ανέντιμος, είσαι ένας διεφθαρμένος και έχεις μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Με τέτοιους όρους συζήτησης δεν γίνεται δουλειά, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Γιάννης Ηλίας είναι δήμαρχος Ασποπύργου. Έχουμε μια σοβαρή φωτιά εκεί. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Ορίστε, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι μια φωτιά.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζει 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
0: Καλημέρα σας.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Βαρούφ της Νόβα, μην ξβάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές.
12: Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
20: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
21: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
25: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
24: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
26: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλ και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Φωτιά ξέσπασε σε 3 επαγγελματικούς χώρους, ένας δίπλα στον άλλον, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι, μετά από φωτιά που ξέσπασε κατά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λεξεί. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία χάσε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα χτυπήσει 112 την περιοχή του Ασπροπύργου για αυτήν την φωτιά που έχουμε εκεί σε αυτόν τον χώρο όπου αφήνονται εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Μια ακόμη πυρκαγιά τοξική σε αυτήν την ευρύτερη περιοχή, η οποία βασανίζει εκεί τους κατοίκους του θριασίου πεδίου, δυστυχώς. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στο ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. KidGreece.gr. κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, βρισκόμαστε στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή μιας πολύ δύσκολης πυρκαγιάς αστικού τύπου μέσα σε χώρους βιομηχανικούς, logistics, συνεργείου αυτοκινήτων. Όλοι αυτοί οι χώροι αυτή τη στιγμή φλέγονται στην οδό Μεγαρίδο, στη Δυτική Αττική. Και βρισκόμαστε εν αναμονή και του μηνύματος 112, το οποίο θα, από στιγμή σε στιγμή θα εξέλθει και θα εκδοθεί. Και αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάνει ρήψη αυτή τη στιγμή ένα ελικόπτερο πάνω από χώρα αστικής πυρκαγιάς.
0: Και με αυτό το μήνυμα το οποίο το έχω
1: 75,
0: ήδη.
1: Έχει
0: εκένωση όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδου στον Ασπόπυργο.
1: Μάλιστα μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.
0: Ναι, να εγκαταλείψουν το χώρο για να μπορέσετε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας επίσης και με
1: και για την έκκληση των τοξικών καπνών που ενδεχομένως θα εκκληθούν από αυτόν τον πολύ δύσκολο χώρο, τους επαγγελματικούς χώρους, πληθυντικό χρησιμοποιώ, επαγγελματικοί χώροι λοιπόν, logistics, συνεργεία αυτοκινήτων, ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι χώροι φλέγονται και συμμετέχουν σε αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, εκ των οποίων ένα είναι ειδικού τύπου για διηλιστήρια, χρησιμοποιούμε αυτού του ειδικού τύπου το όχημα από την πρώτη ΕΜΑΚ, καθώς και ένα εναέριο μέσω, ένα ελικόπτερο το οποίο κάνει κατάσταση, υπερίπταται του χώρου της πυρκαγιάς και κάνει κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρτοπιέ. Καλή δουλειά. Θα τα πούμε και αργότερα όταν έχετε κάποια νέα. Εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή προσπάθεια στους πυροσβέστες που εργάζονται εναερίως ή από το έδαφος. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, πάμε. Έρχεται 112 μήνυμα, 112 σε αρκετούς συναδέλφους εδώ. Βλέπω παράλληλα τις φωτογραφίες. Ο Νίκος Χανιώτης, ο φίλος και ακροατής, ενημέρωσε πρώτος εδώ και πολλή ώρα από την αρχή της φωτιάς και ενημερώσαμε και εμείς και τον κόσμο και την πυροσβεστική. Βλέπω στις φωτογραφίες που μας έχει στείλει πως ευτυχώς δεν υπάρχει δυνατός άνεμος, δηλαδή να σκορπίσει τον καπνό. Είναι πολύ ο καπνός, αλλά πηγαίνει προς τα πάνω. Αυτό βλέπω τώρα, θα το παρακολουθούμε. Τι έχουμε? Έχουμε τη Μεγαρίδος, όπως είπες και εσύ, κλειστή. Είναι κεντρικός δρόμος του Ασπροπύργου, από το ύψος της Αγίου Γεωργίου, εξίσου κεντρική και Αγίου Γεωργίου, αλλά δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Νάτου και ούτου καθεξής. Είναι μικρά τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, για να μην σας καθυστερώ, έχουμε τα δύο ρεύματα της Κηφισού δύσκολα, κυρίως το καθοδικό, από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Έχουμε τη σχιστούμε 1,5 περίπου χιλιόμετρο αναμονής και είναι δύσκολη όντως. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει κάποιες δυσκολίες. Η Κηφισίας ανατμήματα, η κάθοδος Μεσογείων, μεγάλη καθυστέρηση φίλες και φίλοι, κατά μήκος του Χολαργού. Εάν και εφόσον μπορείτε να πάτε μέσω της περιφερειακής Σιμητού, να το πράξετε για να γλιτώσετε την κάθοδο της Μεσογείων. Πάμε εδώ στη γειτονιά μας, στο Νέο Φάληρο. Όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε πως από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τον Σκάι, λόγω τροχαίου από όσο μπορώ να δω από το παράθυρό μου που συνέβη στο τελείωμα της Κηφισού, θα συναντήσετε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν, μπείτε μέσα από το Μοσχάτο, Λαχαναγορά δηλαδή και Μοσχάτο, ή πηγαίνετε Πέτρου Ράλι. Ευχαριστώ.
4: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα. Καλημέρα σας όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην πρωινή μας συντροφιά και παρέα. Είμαστε πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Λοιπόν, τώρα θα παραθέσω μία σειρά ηχητικών, κυρίες και κύριοι. Η πηγή μου για αυτά τα ηχητικά είναι η ομάδα Αλήθειας, η οποία γι' αυτό εκνευρίζει, συγκεντρώνει δεδομένα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα δεδομένα από εκεί. Επειδή όμως ήδη έχω δεχθεί μήνυμα από τον φίλο συνάδελφό μου Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος μου λέει ότι ήδη ο Γιώργος Παπανδρέου από το 2000 έθεσε, από το 2011, με συγχωρείτε, έθεσε πρώτος το θέμα Κάζους Μπέλη σε ταξίδι του στην Τουρκία. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, με μια αναζήτηση το βρίσκεις. Πράγματι λοιπόν, το 2011, σε μια συνάντηση στην πόλη Erzurum της Τουρκίας, παρευρίσκεται εκεί ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και, όπως έχει πει και ο κύριος Μάντζος, ετέθη το θέμα Κάζους Μπέλη ενώπιον Ερντογάν. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζεται ή ως αλαζόν ή ως υποκριτής ή με άγνοια. Θα παρακαλούσα πολύ, σε ό,τι αφορά εμένα, δεν με ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου. Θα παρακαλούσα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να ανασύρει αυτό το ηχητικό, προκειμένου να το έχουμε, να το έχουμε για να το μεταδώσουμε. Να ακούσουμε δηλαδή την φωνή του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι ώστε, γιατί για αυτό το ταξί στην πόλη Erzurum έχει γράψει επανειλημμένως η Σοφία Βούλτεψη ότι για 3 ώρες έμεινε ο κύριος Παπανδρέου με τον Ερντογάν, χωρίς να μάθουμε τι ακριβώς διημήφθη σε αυτό το τρίωρο. Γι' αυτό σας λέω, όταν πηγαίνουμε πίσω, ανοίγονται διάφορα κουτιά. Λοιπόν, εγώ είμαι όμως στη διάθεση του ΠΑΣΟΚ πραγματικά, φίλε Ανδρέα Παπαδόπουλε, κύριε Μάντζο, κύριε Τσουκαλά, εκπρόσωπε ΠΑΣΟΚ, είμαι εδώ, περιμένω το ηχητικό με πολύ χαρά να το μεταδώσω. Καμία αμφιβολία να μην έχετε, μόλις μου το στείλετε βεβαίως και θα μεταδοθεί. Ξεκινώ λοιπόν από τον Μητσοτάκη, Ιούλιος 2026, προχθές στην Άγκυρα.
2: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία,
9: η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Λοιπόν, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, στο Άξιον σχολιάζει αμέσως.
10: Η δήλωση είναι σήμερα. Mm-hmm. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική
11: το
10: πολιτική.
11: Φτάσαμε εδώ.
10: Καλή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
11: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
10: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε, αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
11: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα
10: έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
11: Από το βήμα της
10: είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
0: Λοιπόν. Είχε και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Να δούμε πού ήταν αυτά τα βήματα, για να δούμε αν το έκανε ή δεν το έκανε. Γυρίζω πίσω πάλι από το υλικό που μας δίνει η ομάδα αλήθειας, έτσι. Για να μην. Εγώ θέλω να σας λέω την πηγή μου από πού παίρνω αυτά τα ηχητικά. Λοιπόν, 20 Δεκεμβρίου 2021, Σόφια, Βουλγαρία, πρωτεύουσα Βουλγαρίας, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Με την παύση πια των προκλητικών ενεργειών, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το αδιανόητο Κάζους Μπέλη, με το οποίο η Τουρκία εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα.
0: Συνεχίζουμε την παράθεση των ηγητικών. 22 Μαΐου 2025, ο Πρωθυπουργός εδώ στον ίδιο ραδιοθάλαμο, απέναντι στον ομιλούντα, λέει.
14: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο Κάζους Μπέλη. Έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι.
0: 26 Σεπτεμβρίου 2025 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδος, που ακόμη επικρέμαται ως ένα μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Μετά από 30 έτη, αυτό το Κάζους Μπέλη πρέπει να έρθει. Δεν έχει καθόλου χώρο στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων φίλων.
0: 11 Φεβρουαρίου 2026, Άγκυρα, δηλαδή προσφάτως, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, υφαλοκρηπίδας και αποκλείστικης οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας. Και εύχομαι ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε, και να συμμεριστώ και τη δικιά σας αισιοδοξία ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία, οι συνθήκες θα επιτρέψουν μια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Και γι' αυτό και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι το ίδιο πνεύμα με τη θετική εμπειρία.

0: Λοιπόν, ξανακούμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
1: Η δήλωση είναι σήμερα. Το πώς φτάσαμε εδώ έχει να κάνει με μια πορεία κάποιων ετών και με ελλείμματα στην εξωτερική
2: το
1: πολιτική.
2: Φτάσαμε εδώ.
1: Καλή είναι η δήλωση του Πρωθυπουργού σήμερα.
2: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
1: Αλλά έχει αργήσει. Προσέξτε. Αυτό που ο Πρωθυπουργός λέει σήμερα.
2: Ναι, αλλά γίνεται από το βήμα της Συνόδου.
1: Έπρεπε να το έχει πει τρία χρόνια.
2: Γίνεται από το βήμα της
1: Είχε
2: Συνόδου.
1: Και άλλα βήματα ο Πρωθυπουργός και δεν το έκανε.
0: Έχει σημασία συνεπώς πώς κάνεις αντιπολίτευση για να πετύχεις το σκοπό σου. Γι' αυτό επιμένω πολλές φορές να σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνει η αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πιστικός. Αυτό προσπαθώ να πω. Βεβαίως να πούμε τα στραβά της κυβερνήσεως από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πούμε που υστερεί, που δεν τα πάει καλά, που τα πάει καλά και όλα αυτά. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυτή την κριτική είναι αυτό που μας επιβραβεύει ή δεν μας επιβραβεύει στο τέλος της ημέρας. Για την ιστορία λοιπόν, αγαπητές φίλες. Αγαπητοί φίλοι, κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο αφού σημειώσω την ατάκα ενός φίλου, παρέμβαση ενός φίλου, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι είναι ανήσυχοι, όπως μου έλεγε ένας άλλος φίλος μου, οι χιώτες, οι συμπατριώτες μας στο νησί, γιατί θα πάρουν οι Τούρκοι F-35. Έλεγα προηγουμένως ότι καθίστε να τα πάρουν πρώτα οι Τούρκοι τα F-35 και μετά να μπούμε σε ανησυχία όλοι μαζί. Άλλωστε, σημειώνει ο φίλος μου, η Χίος είναι γεμάτη Τούρκους τουρίστες παντού σε παραλίες, ταβέρνες, καφετέριες. Δεν έχω ξαναδεί, σημειώνει ο φίλος μου, δεν τα λέω εγώ, σε ελληνικό νησί τόσους Τούρκους τουρίστες. Επομένως, μην ανησυχούν οι χιώτες, τα τουρκικά F-35 δεν θα βομβαρδίσουν τη Χίο. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ φίλε, εσύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Τώρα δεν ξέρω αν οι χιώτες, ή τουλάχιστον αυτός που μου τηλεφωνεί, μου μεταδίδει ένα μήνυμα ότι οι χιώτες δεν πολύ θέλουν τους Τούρκους. Γιατί λέει, οι Τούρκοι λέει, κάνουν λέει δηλώσεις. Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν είμαι στοιχείο, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να είσαι επαγγελματία στοιχείο, να σου έρχεται ο τουρίστας να σου αφήσει τα λεφτά του και εσύ να λες δεν σε θέλω. Τι να σας πω, τέτοιον τουρισμό, τέτοια αντίληψη δεν την κατανοώ κιόλας, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά για να, τι να πω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να μιλήσω εγώ προσωπικά να καταλάβω εγώ αυτά που μου μεταφέρονται. Δεν μου είναι αρκετά για να μπορέσω να σχηματίσω την δική μου γνώμη, την δική μου άποψη. Άλλωστε και ο πρόεδρος Ερντογάν, με τον τόνο που το είπε χθες, είπε: εντάξει, παιδί μου, τώρα μην κολλάτε στο κάζους μπέλι, το έχουμε εκεί για να το έχουμε. Εσείς κάντε τις ζωές και άλλωστε να μην επηρεάζονται οι λαοί από αυτά. Να πηγαίνουν, έρχονται δηλαδή οι δουλειές να γίνονται και αυτή είναι η πραγματικότητα μεταξύ μας. Μεταξύ μας, όταν και εμείς ταξιδεύουμε στην Τουρκία και πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, είτε γιατί είμαστε από εκεί, ή γιατί γουστάρουμε την Κωνσταντινούπολη, ή γιατί μας πηγαίνει πίσω, ξέρω εγώ, ή το ενθύμιον του Βυζαντίου, ή γιατί μας τραβάει ό,τι μας τραβάει στην πόλη, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει τα δικά του, εμούς την περιλαμβανομένου, εννοείται, δεν προσγειωνόμαστε στο αχανές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με την ιδέα του κάζους μπέλι. Έτσι δεν είναι. Συμπατριώτες, μπράβο. Όταν κάνεις διακοπές, όταν κάνεις ταξίδι και πας να χαλαρώσεις, να ψυχαγωγηθείς, να δεις αξιοθέατα, να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, να κάνεις ό,τι γουστάρεις να κάνεις, δεν είσαι με το όπλο παραπόδα. Πας να ψυχαγωγηθείς. Αυτό λέει η κανονικότητα. Τώρα, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στους πατριώτες οι οποίοι αποθεώνουν Ερντογάν προκειμένου να απαξιώνουν Μητσοτάκη. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
0: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
7: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
6: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
8: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Μέχρι να ενεργοποιηθεί το Πασόκ και να μου στείλει το ηχητικό, το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννίδης. Πόλη Έρζουρουμ, έτος 2011, πρωθυπουργός της Ελλάδος Γιώργος Παπανδρέου.
10: Αν πραγματικά η Τουρκία εννοεί ότι θέλει την ειρήνη, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Στη σύγχρονη διεθνή ένωμη τάξη, η ειρηνική επίλυση των διαφορών, η καλή γειτονία αποτελούν θεμελιώδεις άξονες του παγκόσμιου συστήματος αρχών. Εσείς είσαστε έμπειροι διπλωμάτες. Γνωρίζετε καλά ότι στο σημερινό κόσμο η απειλή πολέμου δεν έχει θέση, ούτε λύνει προβλήματα. Σίγουρα όχι από μια Τουρκία που δηλώνει ότι θέλει μηδενικά προβλήματα με τους γείτονές της.
9: Το είπε. Ότι το είπε, αλλά δεν το λέει με τον τόνο του Μητσοτάκη. Έτσι, φίλοι Πασόκη, δεν το λέει με τον τόνο ότι πρέπει να έρθει το κάζους μπέλι. Ότι το είπε, απλώς να υπάρχει το ηχητικό, να μην λέτε, εγώ είμαι εδώ στη διάθεση για όλα τα ηχητικά. Α φτιάξει μια ομάδα αλήθειας και το Πασόκ να μας υπενθυμίζει τα ηχητικά, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας.
11: Καλημέρα και
9: η οποία θα αρχίσει τώρα, θα συνεχιστεί και λίγο μετά τις 9, αν μπορείτε, φαντάζομαι, μετά το δελτίο ειδήσεων και σας θέλω να σας δεσμεύσω. Ορίστε, παρακαλώ, ναι, οι εντυπώσεις σας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ.
11: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είχε πάρα πολλές ειδήσεις αυτή η Σύνοδος. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο και τις κραυγές στην πραγματικότητα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών από το επίπεδο της πολιτικής.
9: Έπεσε η γραμμή. Χάσαμε τον κύριο Καραγιάννη. Χάσαμε τη γραμμή πατριώτη. Έχουμε κάποια ζητήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές εδώ μέχρι να τις φτιάξουμε. Λοιπόν, κλείνοντας, μην τον πάρουμε τώρα, μετά τις 9 θα έχουμε και τον Μάνο Βουλαρίνο. Κλείνοντας, θέλω σήμερα να σας παροτρύνω να διαβάσετε δύο άρθρα. Πρώτα απ' όλα του Ανδρέα Ανδριανόπουλου για την δεξιά και το δεξιά. Έχουν δημοσιευτεί και τα δύο στο liberal.gr. Ανδρέας Ανδριανόπουλος λοιπόν για την δεξιά και το δεξιά, αλλά επίσης στον ίδιο ιστότοπο, στην ίδια εφημερίδα του διαδικτύου.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
15: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
15: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
15: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
15: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
18: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
19: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
19: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
20: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
21: Nova 9:31.
22: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 13 χιλιομέτρων από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Παραλιακή, στην άνοδο της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς τους Καραμαγκά. Για πολύ δύσκολη φωτιά αστικού τύπου που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων και logistics, στη Συμβουλή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο, έκανε λόγο μέσω του Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον προάβλιο χώρο υπάρχει και βιτιοφόρο με προπάνιο. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112, όπου καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή της Οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της Οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Αγίας Σοφίας και κυρίως στην οδό Αγίου Γεωργίου προς τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση τόσο των ασθενών του πρώτου ορόφου όσο και των διπλανών ορόφων λόγω του καπνού. Επιθέσεις εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων ενέργειων συστημάτων. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και απείλησαν ότι θα επεκτείνουν τις επιθέσεις τους και σε άλλα κράτη της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής. Με την παραδοχή ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και αν τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συνέντευξη τύπου και τη συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ εχθές στην Άγκυρα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με την Τουρκία ακλόνητη, επισημένοντας μας έχουν βοηθήσει τόσο με τόσους τρόπους. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται με, το καλό κλίμα των ημερών, το κάζους μπέλι, επισημένοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έθεσε το θέμα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στη χώρα του, απάντησε είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έχει σχολιάσει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Απαντώντας πάντως σε ερώτηση του Sky και του Μανώλη Κωστίδη, ανέφερε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του κ. Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και της διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, ανασυναντάται σήμερα σε 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στόχος να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωση των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέας τώρα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, αναμένεται να γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο. Στην εξόδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθήσει να προσγειώσει μόνη του το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκπαιδευόμενης, ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε». Έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε. Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο στην οδό Μεγαρίδος, αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα επί της Αγίου Γεωργίου οι οδηγοί, η οποία εσχάτως μάλιστα έκλεισε η Αγίου Γεωργίου. Στο Λεκανοπέδιο, στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδελφίας προς την Παραλιακή. Είναι σχεδόν 13 χιλιόμετρα, 12,5 χιλιόμετρα αυτά. Λόγω και τροχαίου που συνέβη λίγο νωρίτερα χαμηλά στην λεωφόρο Κηφισού, στο σημείο που βγαίνει στην Παραλιακή λεωφόρο. Αποκαταστάθηκε μεν, δόθηκαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς, αλλά σιγά σιγά φεύγει η κίνηση από τα ΚΤΕΛ προς την Παραλιακή. Στο Σκαραμαγκά συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού με κάτι παραπάνω από ένα χιλιόμετρο αναμονής, στην Αττική Οδό και στα ρεύματά της. Και στα δύο ρεύματά της, μέτριες καθυστερήσεις προς τον κόμβο Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου με σημαντική καθυστέρηση. Η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Και βεβαίως η λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η 9 Ιουλίου. Είμαστε μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο και μαζί με τον Μάνο Βουλαρίνο. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας κύριε Άρη.
7: Φιλοξενούμε τον Μάνο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Κύριε Καραγιάννη, έχετε αμέσως το λόγο. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλιά σας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ορίστε.
9: Καλημέρα. Θα έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε το ρητορικό επίπεδο από το επίπεδο της πολιτικής. Σε ρητορικό επίπεδο λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε για άλλη μια φορά και δημιούργησε περιττές εντάσεις. Αλλά σε επίπεδο πολιτικής θεωρώ ότι είχαμε αρκετές σημαντικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ για άλλη μια φορά.
7: Λοιπόν.
8: Δεν το άκουγα και πριν που ερχόμουν.
7: Δεν θέλει.
8: Τι κάνει, κύριε. Πάρα πολύ καλά κάνω γιατί φεύγω διακοπές. Οπότε, τι καλύτερο. Αν και είναι πολύ δύσκολα και φέτος τα πράγματα, πρέπει να σου πω. Οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές, Άρη μου. Και φέτος. Όπως τα τελευταία 20 χρόνια, 30, 50, 100. Όχι, παλιά στα αλήθεια δεν μπορούσαν.
7: Διάβαζα προχθές ότι ο μισθός που έχει κατέβει τώρα από ό,τι τελειώνει στις 2 του μηνός.
8: Όχι, είμαστε στις 10. Ξεκινήσαμε στις 20.
7: Ναι.
8: Τελείωνε στις 20. Μετά πήγε στις 15. Εδώ και καμιά δεκαριά μέρος ο μισθός έχει τελειώνει από τις 10, στις οποίες 10 μάλιστα, σύμφωνα με το Πασόκ, δεν το λέω εγώ, οι Έλληνες δεν έχουμε να φάμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε να βγούμε.
7: Δηλαδή αγγίζουμε πάλι τους κάδους. Δηλαδή μπαίνουμε στη φάση ότι είμαστε
8: απολύτως
7: κοντά στους κάδους.
8: Τι εννοείς?
7: Όχι, λέω, γιατί επανέρχεται, ναι, λέω, η εποχή το, που ναι, είμαστε, ναι, κανονικά, κοντά στον κάδο.
8: Δεν έχουμε να φάμε. Σύμφωνα, ναι, με το Πασόκ. Και το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι σοβαρό κόμμα. Δεν είναι τίποτα ΣΥΡΙΖΕΙ. Οπότε στις 10. Υπολογίζω ότι όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές θα πάει 2 του μηνός περίπου. Δύο το μηνό θα τελειώνουν τα χρήματα. Θα πεθαίνουμε για 28 μέρες. Θα ανασθενόμεθα την πρώτη του επόμενου μήνα. Θα ζούμε 2 μέρες, ξανά πεθαίνουμε.
7: Και φαντάζομαι ότι μόλις δεν θα δίνουμε ΦΠΑ, θα πέσουν και όλα τα προϊόντα.
8: Εντελώς.
7: Δηλαδή μόλις φύγει ο φόρος ο ειδικός καυσίμων, ο ειδικός φόρος, ναι, κατανάλωσης, και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, τέλος η ακρίβεια.
8: Γενικά, όταν θα φύγουν όλοι οι φόροι, τα πράγματα θα είναι καλύτερα στις τιμές. Εντάξει, δεν θα υπάρχουν σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι, όλα αυτά που δεν θα υπάρχουν, αλλά τα προϊόντα θα είναι φτηνότερα.
7: Ναι. Θα έχουμε προσεγγίσει.
8: Ναι, ναι. Τελειώνει. Οπότε τα προϊόντα, αλλά όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πω ότι η αγωνία, η μανία με τη μείωση των φόρων, κανονικά αυτή την αγωνία θα έπρεπε να την είχαν οι πλούσιοι συμπολίτες. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημά σου, τόσο λιγότερο σε συμφέρει η μείωση των φόρων. Αυτό είναι κάτι που για αρχή θα έπρεπε να το μαθαίνουν στα σχολεία οι άνθρωποι.
7: Επειδή όμως δεν το μαθαίνουμε για αρχή.
8: Θα έπρεπε
7: σχολεία,
8: μετά, ναι, στη δημοσιογραφία, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από τα σχολεία.
7: Εκεί χρειάζονται μετεκπαιδεύσεις πάρα πολύ σοβαρές.
8: Διότι, ναι, αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη το δημόσιο στη ζωή τους, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο νοσοκομείο, την καλή λειτουργία του δημοσίου.
7: Είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, οι πιο πολλοί άνθρωποι.
8: Όσο πιο μικρό εισόδημα έχεις, τόσο πιο πολύ το χρειάζεσαι. Ο άλλος που στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό, πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο.
7: Έχει ιδιωτική ασφάλιση κτλ.
8: Αν θα μειωθούν οι πόροι για τα νοσοκομεία τα δημόσια και τα σχολεία τα δημόσια.
7: Βέβαια, αν έχεις έσοδα από τον τουρισμό 22 δις, μειώνοντας τον ΦΠΑ ή μάλλον καταργώντας τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τουρισμός σου θα γίνει 40 δισεκατομμύρια.
8: 140.
7: Θα σε χειροκροτούν όλοι αυτοί.
8: 140. Γιατί να βάλεις 40. Γιατί λες 40. Γιατί δεν λες 140.
7: Απλώς θα
8: γιατί δεν λες 1-3. Αφού είναι τσάμπα. Είναι τα λέμε. Δεν είναι. Η μείωση στο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ πρέπει να γλιτώνει. Μιλάμε τώρα για τα προϊόντα τα... Αυτά που λέμε τα...
7: Τα βασικά της κατανάλωσης.
8: Δεν λέμε το σαπούνι που κάνει 10 ευρώ η μπάρα. Θα γλιτώσει κανένα νοικοκυριό πόσο, 4 ευρώ το μήνα, 3 ευρώ. Τα είχαμε κάνει τους υπολογισμούς του, γιατί την πρώτη φορά που το παζόμουν.
7: Απλώς να πω ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μας με τον Μάνο Καραγιάννη, γιατί δεν θα τον ακούσετε. Οπότε να σας εξηγήσω.
8: Έχουμε άλλο Μάνο.
7: Να εξηγηθώ. Αντί για τον Μάνο Καραγιάννη, έχουμε τον Μάνο Βουλαρίνο και θα κάνει και αναλύσεις και για τις Άγκυρες και για τα ΝΑΤΟ. Όχι.
8: Και θέλω να πω, γενικά με τη φορολογία είναι λάθος ακόμα και αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Που λέει θα μειώσω το φορό εκεί, θα μειώσω. Ωραία όλα αυτά. Σημασία δεν έχει το τι φόρο, το ύψος του φόρου, είναι τι παίρνεις για αυτό το φόρο. Δηλαδή αν πληρώνεις μεγάλο φόρο, σου λέω, και έχεις φοβερές συγκοινωνίες, φοβερούς δρόμους, φοβερά
7: αυτό το μοντέλο που ακολούθησαν στη Βόρεια Ευρώπη και στη Σκανδιναβία και τα λοιπά.
8: Okay, ναι. Να τον πληρώσω, ναι, γιατί είναι λεφτά που γλιτώνεις. Αν πληρώνεις ελάχιστο φόρο, αλλά τα πρέπει να δώσεις 10 χιλιάρικα το παιδί για να το στείλεις ιδιωτικό, χάνεις. Από το ότι δηλαδή στην ουσία χάνεις περισσότερα λεφτά.
7: Αυτό κράτησε το λίγο να συζητήσουμε στη συνέχεια και αυτή την πρόταση του Αλεξίου Τσίπρα,
8: ναι,
7: για την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αλλά κράτησε το αυτό στην άκρη.
8: Εγώ έχω πιο προωθημένη.
7: Κατευθείαν στο πανεπιστήμιο από τις γενέτειες.
8: Κατευθείαν πτυχίο.
7: Κατευθείαν πτυχίο, να παρέχεται. Με τη γέννηση, στο μευτήριο.
8: Ω, δεν ξέρω, μπορεί να ορίσουμε στα 5 έτη.
7: Α, μέχρι, εντάξει, γιατί να, μην το κουράσεις.
8: Να σκεφτεί ο γονιός τι θέλει να γίνει το παιδί του, να τον αφήσουμε 5 χρόνια, να δει την κλίση του και να δίνουμε κατευθείαν το πτυχίο. Τι νόημα έχει να
7: πηγαίνει. Νομίζω στο 10ο έτος είναι το καλύτερο να
8: έρθει. Στο 10ο έτος θα παίρνει ένα πτυχίο και μετά θα είσαι αδιόριστος κάτι.
7: Ναι. Αδιόριστος για να πιάσω και εκείνη την κυρίω το κομμάτι που θέλει να αποφασίσει αν θέλει να γίνει ορθόδοξο χριστιανό, να πάει να βαπτίζεται, να αποφασίσει τι θρησκεία θέλει, τι δόγμα θέλει. Αν θέλει κάποιο δόγμα, λέω αν θέλει.
8: Αν δεν μπορεί και αν μην θέλει.
7: Στο μεταξύ θα έχει αποφασίσει και ποιο φίλο θέλει το παιδί. Δηλαδή θα του δώσουμε στα 10 αποφασίζει το παιδί ποιο φίλο θέλει.
8: Κάτι εξοχήν.
7: Θα έχει αποφασίσει αν θέλει.
8: Μην κοιτάς εμάς που δεν μας αφήναμε, φορούσαμε τις γόβες της μαμάς μας και μας τις βγάζανε.
7: Σας πέρασε.
8: Μας καταπιέσανε.
7: Μια που ανοίξαμε αυτό το ωραίο σκέλος. Σας πέρασε και από το μυαλό ότι μπορεί να είσαστε και κανένα σκυλάκι. Τι όταν βάλετε και κανένα λαιμοδέτη.
8: Στον αυτοπροσδιορισμό δεν υπάρχουν όρια.
7: Αυτά είμαστε ελεύθεροι και τα λοιπά.
8: Ο καθένας άμα θέλει να είναι σκυλάκι. Η τροφή δεν είναι πολύ καλή βέβαια να πω, αλλά εντάξει, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα.
7: Ναι. Ωραία, ας μαζευτούμε, γιατί έχουμε μείνει είμαστε στους φόρους.
8: Ναι, στους φόρους.
7: Άρα αυτό το μοντέλο της μείωσης, της κατάργησης των φόρων και της μείωσης των φόρων, λες ότι κανονικά το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα ονομαζόμενα αριστερά, κεντροαριστερά κόμματα, δεν θα έπρεπε καν το κοινό αυτό να αποδέχεται αυτές τις βλακίες που ακούν.
8: Ναι, γενικώς ναι,
7: ναι,
8: αλλά λέω γενικώς ότι δεν έχει σημασία, είναι σαν τη συζήτηση που κάνουμε για το δημόσιο, είναι καλό κάτι να είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Σημασία έχει να λειτουργεί. Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή, αν το δημόσιο είναι χάλια και ιδιωτικό τομέα μεγάλο να έχεις, από τη στιγμή που θα τον ελέγχει ένα χάλια δημόσιο, χάλια θα είναι και ο ιδιωτικός τομέας.
7: Θα σε παραπέμψω, επειδή θα φύγεις για δικοπές, τον ελεύθερο χρόνο που να διαθέσεις ούτε λιγότερο από 10
8: λεπτά. Αν τα καταφέρω, Άρη μου, γιατί οι μισοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές και τον Αύγουστο θα κρυφτούν και δεν θα κυκλοφορούν γι' αυτό, όχι επειδή θα είναι διακοπές και επειδή θα είναι κρυμμένοι στα
7: αυτό
8: σπίτια.
7: Το ίδιο το δραματικό συμβαίνει κάθε Παρασκευή μετά τις 3 το μεσημέρι. Έως και αργά το βράδυ υπάρχουν δραματικές σκηνές στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό και στη συνέχεια στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας επί της Αθηνών Λαμίας.
8: Καλά, αυτό αν είναι
7: δραματικές σκηνές.
8: Να σου πω, ειρωνεύεσαι, αλλά έχει σημασία. Αν είναι μετά τις 10 του μηνός μπορεί να πηγαίνουν να βρουν να φάνε.
7: Να κόψουν χόρτα από
8: μπράβο,
7: τη δεξιά,
8: να βρουν να φάνε. Αυτό είναι.
7: Ίστον υπάρχει στους επαρχιακούς.
8: Εσύ βλέπεις έξοδο, εγώ βλέπω λοιμό.
7: Λοιπόν,
8: το Πασόκ μάλλον βλέπει λοιμό.
7: Λοιπόν, παρατηρείται και στα ξενοδοχεία. Γιατί ίσως εκεί προσφέρεται μπουφές, ξέρω εγώ, οπότε σου λέει πάνω να βγάλω, να γεμίσω και για την εβδομάδα, ναι.
8: Όπου να εξηγήσουμε γιατί το γράφει η δημοσιογραφία, συνεχώς αυτό, οι μισοί Έλληνες δεν έχουν αυτά. Αυτό είναι οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να πάνε σε νησί με ξενοδοχείο, αυτό εννοούν. Δεν εννοούν δεν έχουν εξοχικό ή χωριό.
7: Να συμπληρώσω λίγο αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας δίνεις για την ελληνική δημοσιογραφία και αυτό που ζούμε και εμείς στα κανάλια μας και στο σταθμό μας είναι την ίδια ώρα που διαπιστώνεται η ένδυα, την ίδια ώρα είμαστε στο λιμάνι. Όπου γέγει εμείς με πληρότητα 100% το πλοίο.
8: Και την ίδια ώρα που ο μισθός μας είναι πενταψήφιος, εμείς λέμε δυσκολευόμαστε. Βάζουμε και τον εαυτό μας. Δεν είμαστε τίποτα. Κοροϊδα.
7: Σωστά. Δεν κοροϊδεύεις ποτέ τον συμπολίτη σου.
8: Όχι, συμπάσχεις έτσι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συμπάσχεις? Με πολλά λεφτά.
7: Εννοείται.
8: Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις, τόσο καλύτερα συμπάσχεις.
7: Φυσικά. Και φαντάζομαι αν είσαι και το αυτοκίνητό σου, να βάλεις και έναν που ξέρω σταλιάζει στάση του λεωφορείου, περιμένοντας το λεωφορείο κάτω στο λεωπύρι, ας πούμε.
8: Εκεί που
7: να τον πάρεις μαζί και να πάτε. Έλα, ρε φίλε μου, έλα να πάμε παρέα.
8: Ή να πάτε μαζί να βρείτε φαγητό. Γιατί
7: σύμφωνα
8: με τον Πασόκ, ξαναλέω, κανείς δεν έχει λεφτά, δεν έχει να φάει μετά τις 10. Όχι κάποιοι δεν έχουν να φάνε. Κανείς δεν έχει να φάει μετά τις 10.
7: Υπάρχουν ενδεδειγμένες περιοχές με κάδους όπου προσφέρεται έτσι κάτι.
8: Όχι, παντού η φτώχεια είναι γενική.
7: Εντάξει,
8: δεν υπάρχει. Okay.
7: Ωραία.
8: Στη Φιλοθέη πια δεν έχουμε ζωή.
7: Ναι. Λοιπόν, άλλωστε, εσύ αναφέρεσαι βέβαια και στους πολίτες μιας χώρας οι οποίοι οι 7 στους 10 δηλώνουμε φτωχοί. Δηλώνουμε ότι,
8: νιώθουμε.
7: Είμαστε φτωχοί.
8: Είμαστε
7: φτωχοί.
8: Περίμενε.
7: Οι 30 δεν μιλούν οι φουκαράδες στα 3. Οι 3 στους 10 δεν μιλούν. Οι 7 στους 10 είμαστε όλοι φτωχοί.
8: Ναι. Ωραία. Αν σκεφτείς ότι 8 ή 9 στους 10 είναι μεγαλωμένοι με την ιδέα ότι είναι πρίγκιπες, είναι βασιλιάδες και βγαίνουν στον κόσμο και δεν βλέπουν πουθενά το βασίλειό τους. Δεν τους προσκυνάνε. Δεν έχουν ό,τι θέλουν να έχουν. Δεν νιώθεις φτωχός?
7: Βεβαίως. Ναι, σωστό.
8: Εγώ είμαι κανονικά βασιλιάς και πρίγκιπας. Πού είναι η υπηκοή μου, πού είναι ο λαός μου, πού είναι να με πηγαίνουν με μια άμαξα πέρα δόθε. Οπότε λες, αδικούμε. Είναι το ίδιο με τις διακοπές που είναι τρομερό. Το ακούω χρόνια τώρα και ενώ δεν ντρέπονται αυτοί που, δηλαδή που το παρουσιάζουν. Γιατί ξαναλέω, η έρευνα λέει ότι δεν έχουν λεφτά, ξέρω εγώ, να πάνε σε νησί. που είναι από τις πιο ακριβές διακοπές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος.
7: Να μην ανοίξω εγώ τώρα συζήτηση. Το έκανα πέρσι, δεν το ξανακάνω. Το ξανακάνω, το έκανα πριν από δύο χρόνια. Έφαγα λέσα, δεν το σκεφτώ. Αν δηλαδή είναι πρέπει να συζητήσουμε σε αυτήν την ωραία μας οικονομική δομή οικονομίας που έχουμε και στις επιχειρήσεις μας, αν οι επιχειρήσεις να μην κλείνουν όλες μαζί 15 Αυγούστου με 31. Λέω, να μην κλείνουν όλοι μαζί και αν μπορεί το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων να μπορεί να απολαύσει τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, βάζω τα ακριβά νησιά, έτσι, εννοώ τις Κυκλάδες, σε εποχή όπως τέλος Ιουνίου, ας πούμε, αρχές Ιουλίου.
8: Γιατί είναι φθηνά τότε αυτά τα νησιά.
7: Προφανώς για μένα θα είναι πιο φθηνά από ότι είναι στην καρδιά του τέλος Ιουλίου με 20 Αυγούστου.
8: Είναι λάθος συζήτηση αυτή. Ναι. Αυτή η συζήτηση είναι του τύπου να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε όλοι στη Φιλοθέη.
7: Και αν θέλει να πας, κάποιο μπορεί να θέλει να πάει στην Παροναξία. Τι να του κάνω εγώ.
8: Άσε το που θα πάει. Όπου θέλει να
7: πάει σαν προορισμό.
8: Εγώ θέλω να πάω στη Χαβάη. Δεν έχω τα λεφτά. Αλλά δεν λέμε αυτό. Εσύ λες, ας πούμε, να είναι οι διακοπές. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Εγώ Ιούλιο φεύγω έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θέλω να πω αυτό γιατί είναι πρόβλημα. Απλώς το δύσκολο.
7: Όχι. Ακόμη και εμείς που είμαστε πολυπληθής επιχείρηση, με πολυπληθές προσωπικό, άνω των 500 ανθρώπων.
8: Ναι.
7: Και τέτοιες επιχειρήσεις δεν είμαστε πάνω από 10. 10 είμαστε όλες και όλες. Ακόμη και εμείς θα έπρεπε να έχουμε προγραμματίσει το δυναμικό μας. Όχι, παιδί μου, το λέω στην αντίληψη ότι εμένα δεν με νοιάζουν. Δεν είναι απαραίτητο οι διακοπές μου να είμαι στις Κυκλάδες. Δεν είναι απαραίτητο.
8: Έχει η Ελλάδα πολύ ωραιότερα και πολύ στενότερα μέρη.
7: Δικά μου γούστα. Όμως δεν σημαίνει ότι το δικό μου γούστο πρέπει να το τηρεί, να το ακολουθήσει κάποιος άλλος. Άλλος έχει άλλο γούστο και δικαίωμά του.
8: Ναι, αλλά δεν καθορίσουμε και όλη την οικονομία της χώρας ανάλογα με το γούστο κάποιου.
7: Όχι, όχι. Αν λοιπόν η συνήθεια είναι ότι εγώ έκανα διακοπές απάντα στις Κυκλάδες, τις διακοπές μου είναι συνυφασμένες με τις Κυκλάδες ή με άλλο συγκρότημα νησιών και θέλω να είμαι εκεί την ώρα που άλλοι χιλιάδες τουρίστες έρχονται γιατί θα αφήσουν τα 22 δις τους.
8: Εκατοντάδες χιλιάδες.
7: Ναι. Και άρα αυτοί θα καθορίσουν τις τιμές. Τι να κάνουμε
8: όπως
7: τώρα.
8: Όλα τα πράγματα.
7: Μπράβο. Αυτό όμως δεν θέλει να το πραγματευτεί ούτε η πολιτική ούτε η δημοσιογραφία να το κοινοποιεί στην κοινή γνώμη. Η οποία κοινή γνώμη λέει: α, κοστίζει το αυτοκίνητο στο πλοίο. Κοστίζει βέβαια. 1η Αυγούστου το αυτοκίνητο, πώς θα το πω, η τιμή του εισιτηρίου.
8: Και 1η Ιουλίου κοστίζει.
7: Ναι. Μπορεί όμως το τέλος Ιουνίου να μην κοστίζει, να υποχρεώσουμε τις ακτοπλοϊκές να μην κοστίζει στις 15 Ιουνίου η τιμή του μεταφοράς του αυτοκινήτου το ίδιο με ό,τι κοστίζει τον 15
8: Γιατί
7: Αυγούστου.
8: Γιατί να την υποχρεώσουμε, ρε, είναι λάθος συζήτηση.
7: Πώς θα το
8: αυτή.
7: Πω και όχι με την προσφορά και τη ζήτηση.
8: Αυτό λέω. Είναι λάθος συζήτηση. Γιατί πρέπει σώνει και καλά να βρούμε έναν τρόπο ώστε κάποιοι να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο.
7: Να
8: βρουν έναν τρόπο να πάνε, να του τον βρούμε εμείς. Ναι, έχει τόσα μέρη να. Είναι το ίδιο, πραγματικά σου λέω. Ναι, είναι σαν να λέμε: θέλω να ζω στη Φιλοθέη και δεν μπορώ. Να βρούμε έναν τρόπο να ζήσει στη Φιλοθέη.
7: Μπράβο,
8: δεν
7: πολύ υπάρχει. Ωραία.
8: Επειδή,
7: αυτό όμως μέσω της δημοσιογραφίας, την οποία ασκούμε όλοι και το δικό μας μαγαζί εννοείται, αυτό γυρίζει ως εξής. Η άτιμη κυβέρνηση άθλια που δεν μου δίνει το δικαίωμα να κάνω διακοπές στην Παροναξία 17 Αυγούστου.
8: Άρα,
7: έτσι γυρίζει
8: αντί
7: το θέμα.
8: Να βρούμε έναν τρόπο.
7: Ότι αυτός ο Κούλης.
8: Ναι.
7: Αυτός ο Κούλης που μας καταδικάζει.
8: Οι προηγούμενοι. Εγώ το θυμάμαι αυτό 10 χρόνια που δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
7: Καλά, πας στους προηγούμενους. Ναι. Αυτό είναι μια συνήθεια. Μεθαύριο και άλλος να έρθει πάλι τα ίδια θα λέμε. Τις βλακίες θα λέμε.
8: Μα προφανώς.
7: Το θέμα είναι ότι. Ναι, ας προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα όχι με τη σταθερή βλακεία, την ετήσια.
8: Γιατί να μην αλλάξουμε τη δημοσιογραφία να μιλάει αυτές τις μπουρδες.
7: Αυτό λέω, την αυτό λέω.
8: Αυτό να αλλάξουμε όχι τη δημοσιογραφία. Στο στυλ να βρούμε κάποιο χώρο. Να πούμε, παιδιά, αυτό είναι βλακεία. Τέρμα. Η Ελλάδα.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
14: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
14: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
14: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
15: Στο ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
15: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
15: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
20: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
21: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
20: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
21: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
20: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
21: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
23: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9:30.
24: Νόβα 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
27: Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την παραλιακή ανατμήματα. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στις ανόδους Κηφισού και Κηφισίας και στον Σκαραμαγκά. Απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ένας άνδρας πολυτραυματίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την αύξηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε σε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μετέβει στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς και πρόσθεσε ότι ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
0: Μην μπαίνετε στην Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο, φίλες και φίλοι, γιατί έχει κυλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στη Μεγαρίδος, στον Ασπρόπυργο, επαναλαμβάνω. Η άνοδος της Κηφισίας έχει πολλά αυτοκίνητα από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό, οπότε σας προτείνω, αν εξυπηρετήσετε και το θέλετε βεβαίως, να ανεβείτε τη Μεσογείον, που είναι πολύ καλή, ή τον άξονα Βεϊκού Κίμης. Η Κηφισού τώρα, στο καθοδικό της ρεύμα που είχε 13 χιλιόμετρα προβληματικά, είναι πολύ καλύτερη τώρα. Από τη Νέα Φιλαδέλφια, κατεβαίνοντας προς το Αιγάλεο, θα βρείτε προβλήματα ανά τμήματα και μετά ανοίγει ο δρόμος. Η άνοδος της Κηφισού έχει ακόμα αρκετά αυτοκίνητα, ως Καραμαγκάς, και στο κέντρο της Αθήνας προσέξτε την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Πειραιός προς την Ομόνια στο τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο της.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα για την φωτιά στον Ασπόπυργο. Πρώτο δεδομένο, απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις άνδρας πολυτραυματίας, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νωρίτερα, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και από τον ίδιο χώρο της πυρκαγιάς στον Ασπόπυργο, ένας ακόμη άνδρας διεκομίστη με ασθενοφόρο νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάθματα. Αυτά είναι τα δύο περιστατικά που αφορούν στις τραυματίες από τη φωτιά σε αυτόν τον χώρο όπου γινόταν συγκέντρωση παλαιών αυτοκινήτων. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτές οι πυρκαγιές στο θριάσιο πεδίο και ειδικότερα στον Ασπόπυργο. Δεν ξέρω οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν και δυστυχώς δεν ξέρω και στο ποιο βαθμό ελέγχονται.
8: Δεν ανησυχώ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα κηρύξει μηδενική ανοχή. Για άλλη μια φορά και όλα θα λυθούν αυτομάτως.
7: Εντάξει κύριε Μαρινάκη, καλημέρα.
8: Ναι. Μηδενική ανοχή. Είναι το συνθηματικό του Μητσοτάκη. Όταν λέει μηδενική ανοχή, πάει να πει δεν θα κάνει τίποτα.
7: Είστε ο Μάνος Μαρινάκης. Ναι. Και μπράβο σας, πολύ ωραία τα λέτε.
8: Όχι, ακόμα στο μέλλον. Λοιπόν,
7: δύο παρατηρήσεις για το θέμα που έχουμε ανοίξει. Ο Ευάγγελος. Ζούμε στη χώρα όπου ο μέσος Έλλην τις διακοπές στο χωριό του δεν τις λέει διακοπές από μιζέρια. Ένα το δεδομένο. Δεύτερον.
8: Από κουτοπονηριά δεν τις λέει διακοπές.
7: Δεύτερον. Δεύτερο μήνυμα. Ο Βασίλης. Άρη, σε ακούω με τον Βουλαρίνο τώρα που μιλάτε για τις άδειες. Ενημερώνω λοιπόν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που τους ενοχλείς για την καλοκαιρινή άδειά σου από τον Μάιο και σου λένε. Πότε τελικά θα την. Ότι θα σου λένε ότι τελικά θα την πάρεις από 25 Ιουλίου. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί όλη η Αθήνα αδειάζει το μήνα Αύγουστο. Γιατί είναι έτσι η δομή της οικονομίας μας.
8: Ακριβώς. Μπορεί να μην φταίει και η επιχείρηση, άμα όλα τα άλλα γύρω
7: μπορεί και να φταίει.
8: Μπορεί και να φταίει. Καταρχήν, μπορεί να φταίει που δεν έχει προγραμματίσει αυτό.
7: Ζητώ συγγνώμη τώρα για τους φίλους επιχειρηματίες, αλλά μπορεί να φταίει και η επιχείρηση.
8: Μπορεί να φταίει όχι για το πότε δίνει άδειες, αλλά για το ότι δεν τις έχει προγραμματίσει από νωρίτερα, αφού ξέρει ότι θα τις δώσει τότε.
7: Ναι, διότι. Ναι, Διότι σημαίνει ότι αν φύγει, αν προγραμματιστεί η άδεια, σημαίνει ότι θα λείψει κάποιος που πρέπει να τον αναπληρώσει ένας άλλος. Ναι, και τα λοιπά.
8: Τι να κάνουμε.
7: Μην βάζεις δύσκολα τώρα. Εντάξει, εμείς, είπαμε, όπως άλλωστε λέει και το Πασόκ που εκπροσωπείς, ότι.
8: Το όλον όμως Πασόκ. Και την Νέα Δημοκρατία όλο, δηλαδή. Όλο, και ΣΥΡΙΖΑ
7: όλο,
8: και όλους.
7: Το όλο μαζί λέει ότι άλλωστε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Με αυτήν μεγαλώσαμε, με αυτήν θα φύγουμε εμείς τουλάχιστον η δική μας γενιά.
8: Και έχει δίκιο. Είναι η ραχοκοκαλιά, γι' αυτό και είναι καμπούρα. Γιατί είναι η ραχοκοκαλιά τη στραβή.
7: Λοιπόν,
8: να πω κάτι για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια που ήθελα να πω.
7: Πριν το έχω εδώ και θα μου πει. Τι λένε στον Καναδά. Άκουσε μια
8: τι λένε στον Καναδά.
7: Λοιπόν.
8: Ναι, αλλά περιμένω. Ναι, αλλά θα μου πει είναι μακριά ο Καναδάς.
7: Δεύτερο στόχο τη κυβέρνηση του Καναδά είναι η αναδιάρθρωση του συστήματο διανομή των τροφίμων. Όπως αναφέρθηκε, στην Καναδά έχουν πέντε μεγάλες αλυσίδες λιανικής, οι οποίες ελέγχουν το 75% της αγοράς των τροφίμων.
8: Λιανικής.
7: Η συγκέντρωση αυτή περιορίζει τον ανταγωνισμό και δυσκολεύει τους μικρούς ανεξάρτητους εμπόρους να προμηθευτούν προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κυβέρνηση λοιπόν του Καναδά αποφάσισε να διαθέσει $1 δισεκατομμύριο για να φτιάξει νέα κέντρα διανομής σύγχρονων τερματικών και αποθηκευτικών σταθμών, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας σε μικρότερα καταστήματα, χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης των μεγάλων αλυσίδων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η πρόκληση πραγματικού ανταγωνισμού τόσο στην προμήθεια όσο και στη λιανική πώληση.
8: Okay.
7: Μία πρόταση.
8: Θα σου πω εγώ άλλη μία που δεν συζητά. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει σε μια κοινωνία που έχει λύσει, που έχει φύγει από το αλφαβήτα. Η ελληνική κοινωνία, επίσης πάλι με ευθύνη της δημοσιογραφίας, των σχολείων, το όλο το πράγμα αυτό που εκπαιδεύει την κοινωνία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι ότι όλοι, επειδή όλοι θέλουν να γλύψουν το κοινό και να κολακεύσουν το κοινό, ενώ συζητάνε για τα καρτέλ, για τα έτσι. Σωστά.
7: Ποιο καρτέλ δεν συζητείτε καθόλου? Εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ. Για πες το, ποιο είναι.
8: Ποιο είναι?
7: Η λαϊκή αγορά. Τη λαϊκή αγορά είναι η αμόλυντος. Δεν την αγγίζουμε τη λαϊκή αγορά, στην οποία λαϊκή αγορά υπάρχει και εκεί ένα καρτέλ.
8: Να πω ότι ναι, αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Μάλιστα. Ή μάλλον μπορούν να συζητηθούν, αλλά μαζί δεν συζητιέται ποτέ ένα πολύ βασικό κομμάτι της ακρίβειας. Η καταναλωτική συνείδηση. Διότι αυτό που λέμε τι είναι η τιμή, δεν είναι το ποσό στο οποίο πουλάει το μαγαζί. Είναι το
7: ποσό.
8: Το ποσό στο οποίο το αγοράζεις εσύ αυτό που πουλάει.
7: Και το αγοράζω.
8: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, εάν το αγοράζεις, ο άλλος τι είναι, κορόιδο, είναι όπως η δουλειά σου. Άμα το αφεντικό σου θα σου δώσει 2.000, πας να του πεις, όχι, εγώ θέλω 1,5. Αφεντικό δεν θέλω 2, θέλω 1,5. Σε παρακαλώ, μην ξοδεύεσαι. Αντιστοίχως και τα μαγαζιά. Αγοράζουμε, το βάζουν τόσο γιατί αγοράζουμε συνεχώς. Το 40% οι αγορές, σε ποσό έτσι, όχι σε κομμάτια, αλλά σε ποσό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Στην Ελλάδα, που είμαστε λίγο πιο λάτς και κυμπάρδες και πιο πλούσιοι και δεν έχουμε να φάμε από τις 10 του μηνός, το 22%.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είστε.
8: Θέλω να πω, όλα τα άλλα να τα συζητάμε, να πούμε και, ρε κορό, μην αγοράζεις το ακριβότερο. Πάρε κάτι πιο φθηνό. Καλό είναι το ίδιο. Μπορεί το πιο φθηνό απλώς να μην έχει έξοδα marketing, να μην έχει έξοδα διαφήμισης.
7: Εγώ το βλέπω και στις συζητήσεις, στα τραπέζια.
8: Πάει και βέβαια, το καλό θα είναι το ακριβό φέτο.
7: Όταν λες, μα το προϊόν αυτό ετικέτας που λέμε του σούπερ μάρκετ είναι στο ίδιο εργοστάσιο, το ίδιο εργοστάσιο που βγάζει το προϊόν, στο οποίο μπαίνει πάνω η σφραγίδα του προϊόντος και άρα η διαφήμιση και ανεβάζει το κόστος, το ίδιο ή το ίδιο εργοστάσιο, η ίδια γραμμή παραγωγής παράγει το άλλο που το παίρνει το μάρκετ Βουλαρίνος.
8: Ναι.
7: Και λέει αυτόν προϊόν Βουλαρίνος.
8: Και το ίδιο ακριβώς να
7: το
8: μην
7: ίδιο είναι.
8: Κάνε μια μικρή θυσία για να πέσουν οι τιμές. Πάρε κάτι που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά για το ίδιο, μια και λες, θα το πω, είναι ένα παράδειγμα που μου αρέσει, τρελαίνω με το λέω συνέχεια. Τυρί συγκεκριμένης μάρκας, όχι τύπου, η εταιρεία είναι ίδια. Στη συσκευασία της εταιρείας με χαρτάκι στη μέση, κυριλέ και τέτοια, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, είναι 12-13 ευρώ το κιλό. Αν πάρει το ίδιο τυρί που το έχει έτοιμο το σούπερ μάρκετ, το κόβει και το συσκευάζει το σούπερ μάρκετ, αλλά της ίδιας εταιρείας. Είναι αυτό, αλλά χωρίς χαρτάκια ενδιάμεσα και τα λοιπά. 7 ευρώ.
7: Με προκαλείς τώρα να
8: το
7: πω.
8: Το ίδιο, όχι παραπλήσιο προϊόν. Ίδιο. Και σε μια λογική κοινωνία, το συσκευασμένο από την εταιρεία δεν θα το παίρνει ούτε ένας. Από τη στιγμή που υπάρχει, πάει να πει ότι το παίρνουν πολλοί.
7: Όταν ξεκίνησε το 22 με τον πόλεμο, η ιστορία της ακρίβειας στα τρόφιμα και πέσαμε πάνω πληθωρισμός ιδιότητα οποίου, ένα πρωί διάβασα το email ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αγορά αυτών των προϊόντων, την αγορά των προϊόντων ετικέτας. Ναι. Και μου είπε ότι αυτά έχουν στην Ελβετία διεισδυτικότητα κοντά στο 50% στους βλάκες.
8: Οι Ελβετοί δεν θα έχουν να φάνε από τις 2 του μηνός, φαίνεται. Όχι από τις 10 που έχουμε εμείς.
7: Δεν πιάνουν καν 2. Έχουν.
8: Δεν ζουν οι Ελβετοί.
7: Δεν ζουν οι Ελβετοί. Δεν έχουν εξαθλίωση. Και επειδή εγώ εκείνη την ημέρα διαβάζοντα τα ποσοστά μου, είπε Ελβετία και άλλες χώρες, Γερμανίες και τα λοιπά, που είναι γνωστοί άλλωστε.
8: Φτωχάτσες! Να το πούμε, Άρη μου.
7: Τσιφουταρέοι, παιδί μου, τσιφουταρέοι. Και μοιράζονται και βγαίνουν.
8: Δεν
7: και
8: είναι κυμπάριδες σαν τον Έλληνα.
7: Μπράβο, δεν βγαίνουν και να κεράσουν όλο το μαγαζί. Βγαίνουν 5 και ο καθένας βάζει τα δικά του.
8: Ορίστε.
7: Αυτά τα έσχη, μπράβο. Λοιπόν. Έγινε ολόκληρο θέμα στο σταθμό στον οποίο εργάζομαι, διότι είπε ότι η διεισδυτικότητα των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα είναι μόλις 15%. Και έγινε ολόκληρο θέμα διότι πέσανε τηλεφωνήματα από διαφόρους και διάφορες που μας δίνουν διαφήμιση και ναι. Είπανε τι κάνει αυτός εκεί.
8: Μπράβο, εμείς πληρώνουμε.
7: Μαζεύτε τον. Μαζεύτε τον, τόσα σας δίνουμε για διαφήμιση. Κάντε αυτός και λέει για προϊόντα ετικέτας.
8: Για όνομα του Θεού. Πολύ σωστά είπαν οι άνθρωποι.
7: Τα έχω ζήσει βιωματικά, τα λέω δηλαδή. Κατάλαβες, βιωματικά.
8: Αλλά πληρώνουν οι άνθρωποι, τα κάνουν.
7: Τι από και ευτυχώς που είσαι εσύ εδώ, γιατί και μόνος μου να τα πω δεν έχει κανόημα. Οπότε εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω, δεν βγαίνει τίποτα. Πάμε πάρε κάτι τώρα, πάμε στον Καναδά.
8: Λοιπόν, καταναλωτική συνείδηση, να εκπαιδευτούμε λίγο. Μην μπαίνουμε σαν κορόιδα το ότι πιάνει το χέρι μας.
7: Γράφει λοιπόν ο Χαροκόπος, τι είναι ο Καναδάς. Προσέξτε τώρα, πού είναι το πρόβλημα στον Καναδά. Ο Καναδάς λοιπόν είναι μια χώρα η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες αγροτικές οικονομίες του κόσμου, εξάγοντας κάθε χρόνο, προσέξτε την αντίφαση τώρα, εξάγει κάθε χρόνο αγροτικά προϊόντα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι Καναδοί καταναλωτές πληρώνουν όλο ένα και υψηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είπε λοιπόν ο πρωθυπουργός τους, ο Κάρνεϊ, ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σχεδόν 35% από το 2019, ενώ η μέση καναδική οικογένεια δαπανά πλέον 10.000 δολάρια ετησίως για αγορές τροφίμων και πάνε να διορθώσουν αυτό το πράγμα.
8: Γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε στον πλανήτη Γη και περισσότεροι αυτοί που καταναλώνουμε τέτοια προϊόντα. Έτσι, είμαστε περισσότεροι ξαφνικά. Αν μια Ασία δισεκατομμυρίων αρχίζει και ζει καλύτερα.
7: Πρόσεξε,
8: κάπως θα τραφούν αυτοί.
7: Κατάλαβαν λοιπόν ότι. Προσέξτε τώρα. Κατάλαβαν λοιπόν ότι μπορεί ο Καναδάς να εξάγει και να εισάγει 100 δισεκατομμύρια δολάρια από αγροτικά προϊόντα, τα οποία όμως μεταποιούνται αλλού και επιστρέφουν στον Καναδά και τα πληρώνει ο Καναδός πολίτης πολλαπλάσια. Οπότε, τι είπαν να κάνουν, ότι καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της, επειδή το λέμε εδώ πολλές φορές, ένα από τα κουτόχορτα που λανσάρει η μπαντριωτική αριστερά, η μπαντριωτική δεξιά και διάφοροι λαϊκιστές είναι να έχουμε αυτάρκεια στο...
8: Ποια αυτάρκεια! Τότε θα πεινάσουμε! Αν πούμε ότι παιδιά θα ζούμε με ό,τι παράγουμε εδώ, όχι πείνα!
7: Τότε θα ψοφήσουμε.
8: Πάσχα
7: εντελώς.
8: Και Χριστούγεννα και αν.
7: Πάσχα και Χριστούγεννα, πολλά λες.
8: Θα κάνουμε πολλά καλύτερα λες. Σώματα όμως. Θα κάνουμε όμως κορμιά.
7: Εναλλακτικά κάθε χρονό από μια φορά. Ετησίως. Όχι και τρεις φορές το χρόνο. Κρέας. Έλεω, έσχος.
8: Όπως παλιά.
7: Η αυτάρκεια είναι όταν ακούς χριστιανική δεξιά, δεξιά που επικοινωνεί με τον Ιησού, αριστερά που επίσης επικοινωνεί με τον Μάρξ κατευθείαν.
8: Ο καθένας το θεό του δεν έχει.
7: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Όλοι αυτοί μιλούν για αυτάρκεια. Πρόσεχε, τι σημαίνει αυτάρκεια στο παράδειγμα του Καναδά. Ο Καναδάς εξάγει 100 δισεκατομμύρια προϊόντα, τα οποία όμως αυτό που λέμε πρωτογενής παραγωγή.
8: Στάρια λοιπόν, να πούμε.
7: Που τι λένε το. Η κυβέρνηση λοιπόν αντιλαμβάνεται, πόδια. Λέει ο Χαροκόπος του Καναδά, ότι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές. Η πραγματική προστιθέμενη αξία δημιουργείται στη μεταποίηση, στη συσκευασία και στη διανομή. Έτσι. Για τον λόγο αυτό θέλει να δώσει σημαντικά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό των μικρών και μεσαίων συσκευασία και στη διανομή. Έτσι. Για τον λόγο αυτό θέλει να δώσει σημαντικά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό

0: καταλαβαίνουμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε άγνωστες λέξεις. Αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε.
1: Παρατηρώ ότι ο Καναδάς και αυτός στις μικρές και μεσαίες θέλει να δώσει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, μήπως. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος σε σχέση με τις μικρές και τις μεσαίες. Μπορεί να είναι πιο κρίσιμες.
0: Μπορεί. Συμφωνώ.
1: Μπορεί να είναι καλύτερο μοντέλο τελικά, αν λειτουργήσει σωστά το μικρό. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τι παράγει ο Καναδάς.
0: Ο Καναδάς, ξέρω εγώ, έχει κάτι σιτοβολώνες που ξεκινάει, έχει, που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη και τελειώνουν στη Λιβύη μέσα. Και εκεί χρειάζονται τα τρακτέρια που έχουμε εμείς εδώ. Έχεις δει γάμο στον Ντομοκό?
1: Δεν είχα τη χαρά.
0: Στην τηλεόραση, δεν μην πας μακριά.
1: Την αποφεύγω.
0: Θέλω να πω ότι αν είσαι γάμος, ας πούμε, σε τέτοια μέρη, έτσι, σε καμπίσια μέρη που είναι, υπάρχει ευμάρεια, άλλο αν βγαίνουμε στις γωνίες κάθε Χριστούγεννα και λέμε δώσε κι άλλα Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, δώσε.
1: Και πώς θα υπάρξει ευμάρεια, άμα δεν πούμε δώσε κι άλλα? Τι, έτσι, από μόνη της θα έρθει ευμάρεια.
0: Εκεί λοιπόν έχω δει εγώ γάμο, έχω δει γάμο. Σε βίντεο λέει, παντεύτηκε λέει ο Τάδη και βγήκαν όλα τα τρακτέρ να κάνουν πομπό.
1: Τα καλά, όχι των μπλόκων.
0: Να κάνουν πομπή στην ύπη και στο γαμπρό. Ναι. Είναι αυτά τα τρακτέρ που θες ασανσέρ για να ανέβεις στο τιμόνι πάνω στη θέση. Αυτά τα αρχοντικά.
1: Ωραία.
0: Αυτά όμως τα έχουν στον Καναδά και στην Αμερική που οργώνουν. Επαναλαμβάνω, ξεκινάει το όργανο από το Αργυρόκαστρο και τελειώνει κάτω στην Τρίπολη Λιβύης. Mm-hmm. Για τέτοιες εκτάσεις. Όχι για κάτι τώρα εδώ τσουρούτικα που έχουμε εμείς. Κάτι 500 στρέμματα και 1000.
1: Δεν μας πάρετε και τα τρακτέρ, κύριε Πορτοζάλτε.
0: Μας
1: πήρατε το ένα, μας πήρατε το άλλο, να πάρτε μας και τα τρακτέρ.
0: Τι είμαστε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Το κάνεις παρέμβαση τώρα.
1: Να σου πω, εγώ γενικά να παίρνουν και όλα μηχανήματα, καλό είναι. Κινείται το χρήμα, παίρνουν και οι έμποροι που τα εισάγουν, παίρνουν λεφτά και αυτοί τα δίνουν κάπου τα λεφτά. Καλό είναι να αγοράζουν. Να μην γκρινιάζει κάποιος. Εγώ αυτό δεν μπορώ, την γκρίνια. Το να αγοράζει κάποιος ακριβό, όπως και αυτό που λέω για τα σούπερ μάρκετ. Θες να αγοράζεις το πιο ακριβό προϊόν, μακάρι. Κάποιος πρέπει να αγοράσει.
0: Όμως, αυτό το τρακτέρ σε έχει χρεώσει την τράπεζα. Και μετά ζητάς κι άλλα για
1: να. Η τράπεζα πρέπει να ζήσει.
0: Όχι. Ναι, θα την πληρώσω εγώ την τράπεζα και εσύ.
1: Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Όχι στο τρακτέρ και στην τράπεζα, στο ότι ποιος θα το πληρώσει στο τέλος. Ναι.
0: Γιατί όταν, ας πούμε, τώρα βγήκε πολύ ωραία απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια ταλαιπωρημένων και καλά συμπατριωτών μας που δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώσαν τόσα χρόνια. Αυτά τα χρήματα, αν δεν τα πληρώσουν εκεί, να τα πληρώσουμε εμείς. Δεν ξέρω, αυτό το ξέρει η κοινή γνώμη. Δηλαδή θέλω να πω την αδυναμία κάποιου που δεν πλήρωσε ποτέ.
1: Το ξέρει. Το κρύβουνε.
0: Το Ηρακλής, δηλαδή κάτι έχει ακούσει για ένα σχέδιο Ηρακλής που έχει μπει εγγυητή στο κράτος για τα κόκκινα δάνεια. Που ο εγγυητής, όταν λέει εγγυητή στο κράτος, εννοεί εμάς. Εμείς το κράτος είμαστε εμείς. Τα κορόιδα. Εννοείται. Δηλαδή εμείς που πληρώνουμε τη δόση μας, θα πάμε να πληρώσουμε και τη δόση του αλουνού που δεν τον λέμε μπαταχτσί, τον λέμε ταλαιπωρημένος.
1: Ρε παιδί μου, και ταλαιπωρημένος να είναι. Μπορεί κάποιος όντως να είναι ταλαιπωρημένος. Δεν απαγορεύεται. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί. Το θέμα είναι, θέλουμε να πληρώνουμε όλους τους ταλαιπωρημένους ή να βρούμε μία λύση ώστε να μετριαστεί μεν η ταλαιπωρία του, αλλά να μην την κουβαλήσουμε όλοι στην πλάτη
0: οι
1: υπόλοιποι.
0: Από αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, κατάλαβε.
1: Δεν την έχω μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ζητώ συγγνώμη.
0: Όχι, ας τον Αρείο Πάγο. Θέλεις να μου πεις, δηλαδή, εσύ καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει εξέταση φάκελο με φάκελο.
1: Όχι, Άρη, για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Εγώ χτυπάω το κεφάλι μου που δεν πήρα δάνειο το 6. Που καλό μισθό είχα, μια χαρά δάνειο θα μπορούσα να πάρω και γερό δάνειο. Και λέω, άσε, γιατί μπορεί σε 10 χρόνια να μην έχω να το πληρώσω. Να, και μου τζώνομαι τώρα.
0: Είσαι τίμιος ενοικιαστής δηλαδή.
1: Όχι, τώρα πήρα, το πήρα. Κάποια στιγμή το πήρα. Αλλά θα πρέπει να το πληρώσω. Αν το είχα πάρει όμως τότε, τώρα μπορεί να το είχα πιστολιάσει ανέτος.
0: Το 10 με άνεση.
1: Αυτό λέω.
0: Και με την παροπλησία.
1: Αν το είχα πάρει το 6 και το 7.
0: Θα αυτό το
1: θα ήμουν αυτό, με την καραμπίνα θα βαρούσα.
0: Αυτό το ταούλι θα είχε στο μπαλκόνι του Νορβηγών και όλοι μαζί θα κάνατε κουπί.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά το χέρι θα ήταν από την ανάποδη.
1: Ακριβώς.
0: Και θα το δείχνε στο σήμα όλοι μαζί.
1: Αλλά,
0: όλοι μαζί από την ανάποδη.
1: Να πω κάτι για τα ακριβά.
0: Τις αγκώνες σας, ναι.
1: Τα ακριβά τα τρακτέρ που λέμε είναι σαν τα ρεπορτάζ που βγαίνουν. Στη Μύκονο κοστίζει τόσο το τραπέζι και πλήρωσε. Πω, πω, τι πρέπει. Και βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και τραβάνε τα μαλλιά τους, επειδή πάνε οι περισσότεροι εκεί και θέλουν να είναι φτηνότερα. Και, το οποίο είναι καλό να πούμε. Είναι καλό να υπάρχουν εστιατόρια που χρεώνουν 100 ευρώ το ποτήρι νερό. Γιατί κάπως πρέπει και οι πλούσιοι να δίνουν τα λεφτά τους.
0: Αν
1: φορολογούνται, πρέπει να φορολογούνται. Αν φορολογούνται, 500 ευρώ το νερό να το δίνουν.
0: Αν σκάει με την εξωτική του στολή, την εθνική του στολή, ο συμπολίτης από τον Αραβικό κόλπο.
1: Ναι, ναι, όχι. Και έχει μας να πληρώσει, συμφέρει.
0: Θα τον αφήσουμε 100 ευρώ το ποτήρι νερό, το λίγο το πρίσκω.
1: Αυτό λέω.
0: Βάλτε ένα χιλιάρικο να το ευχαριστεί ο άνθρωπος, γιατί έρχεται μία.

0: Μύκονος.
1: Που είναι πάλι πρόβλημα της δημοσιογραφίας.
0: Όχι, κακός, χωρίς τελικός. Έρχεται Μύκονο.
1: Μύκονο. Δεν βάζουμε το σίγμα, το έχουν καταργήσει.
0: Δεν το ξέρουμε, όχι, δεν έχει καταργήσει. Δεν το ξέρουμε, δεν το διδάσκει η μέση εκπαίδευση.
1: Ναι,
0: δεν το ακούνε. Ηλεοφόρο.
1: Ναι, ηλεοφόρο. Η Σύρο.
0: Τη Σύρο, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: διάλειμμα.
1: Μας συμφέρει να είναι πολύ ακριβά αυτά τα νησιά, όλους μας. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μας συμφέρει.
0: Ναι, και πώς θα πάμε εμείς.
1: Θα πάμε αλλού. Έχει πολύ ωραία μέρη, χωρίς τόσους μέσα. Θέλω να πω που δεν είσαι και μέσα στους
0: μάλλον. Θα μας στερήσεις, κύριε Μητσοτάκη, τις διακοπές στη Μυκονό.
1: Όχι, να πάτε. Άμα θέλετε, ελεύθερα.
0: Με συγχωρήστε. Πού σας βρήκαμε όλους εσάς.
1: Όλοι.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
6: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, στο λεπτό που έχουμε...
1: Λεπτό όμως, δεν θα σε αφήσω να φύγεις από το χρόνο, όσο είμαι εγώ.
0: Όχι, λοιπόν.
1: Όταν είμαι εγώ θα τελειώσεις την ώρα σου.
0: Κλείσε, λοιπόν.
1: Ναι. Δεν έχω να κλείσω τίποτα.
0: Πες, ένα συμπέρασμα. Πώς πέρασε σήμερα. Σήμερα πέρασε στο σχολείο ή...
1: Σήμερα πέρασε πολύ ωραία, γιατί έχω μία και σήμερα για να πάρω άδεια. Οπότε πέρασα έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην οικογένειά σου.
1: Ελπίζω να μην γίνει τίποτα δραματικό, γιατί δεν το μάθω, γιατί δεν ενημερώνομαι στις διακοπές μου.
0: Διαβάζεις κανένα βιβλίο εκεί, να μην κάνεις τίποτα.
1: Πολλά βιβλία διαβάζω. Μια μπάνια κάνω.
0: Βλέπεις Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, την εκδοχή την καινούρια.
1: Όχι. Αλλά βλέπω Spider Noir που είναι πάρα πολύ καλό στο Prime. Clarkson's Farm τελείωσα, που μια και μιλάμε για αγροτικά. Δεν υπάρχει.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
16: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
18: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Αφροδίτη Νέστορα παραμένει υπονοσηλεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν, θα υπογράψει για να πάει στην κηδεία της μητέρας της με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Στην εξώδια ακολουθία θα παραστούν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σήμερα ξεκινάει η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ, η Γαλλία αντιμετωπίζει στη Βοστόνη το Μαρόκο. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός σε φιλικό αγώνα επικράτησε τη Σράκοφ στην Ολλανδία με 2-1. Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο 30χρονος Γάλλος σούπερσταρ Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Δομινικανού Γιάν Μοντέρο για τα επόμενα 3 χρόνια.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
25: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, η βόρεια άνεμη στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, την Κυριακή πιθανόν τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Δυο από αυτές τις ειδήσεις που κάνουν την ανάσα σου να κρατιέται τρέχουν από το πρωί. Η μία τη νύχτα, ένας άνθρωπος έβαλε φωτιά στο στρώμα όπου, του κρεβατιού του στο Σισμανόγλιο και έφυγε. Η φωτιά προκάλεσε, αντιμετωπίστηκε μεν, αλλά κάποια πτέρυγα του νοσοκομείου έπρεπε να εκενωθεί, γιατί από τους καπνούς ήταν η κατάσταση αφόρητη. Στη διάρκεια της εκένωσης, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Και τώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο που υπάρχουν αποθήκες logistics και συνεργεία. Δύο τραυματίες τουλάχιστον, δύο σοβαρά από ό,τι φαίνεται τραυματίες. Μάλλον δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά ο τραυματισμός τους δεν είναι αστείος. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις της στιγμής. Το θέμα της ημέρας είναι βέβαια το ΝΑΤΟ, αλλά στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη κηδεύεται η Βάγια Νέστορος, αυτή η γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, έχασε τη ζωή της για έναν πολύ απλό και γελίο λόγο, γιατί απλώς η κόρη της κάποια στιγμή αποφάσισε να κατέβει υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Στην κηδεία θα είναι ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Δημήτρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει η ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει αν καλέσετε 210-48-00-170-174. Θα διαβάσω μηνύματά σας αν τα στείλετε στο skyradio.gr, στο γνωστό καρτελάκι που λέει «Πες την άποψή σου».

0: Όλα τα βλέμματα ήταν για 48 ώρες στραμμένα στην Άγκυρα, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με δύο βασικά ερωτήματα. Τι θα συμβεί στις σχέσεις, τη δύσκολη σχέση των Ευρωπαίων με τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά? Και υπήρχαν και οι πιο απεσιόδοξοι που λέγανε ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει με την Τουρκία και τη φιλοδοξία του Ερντογάν που οργάνωνε την ως οικοδεσπότης αυτήν την σύνοδο με πολύ μεγάλες προσδοκίες για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη, σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και οι σχέσεις της με την Ευρώπη. Στο ένα τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ό,τι οι πιο απεσιόδοξοι περίμεναν. Στο άλλο τα πράγματα πήγαν όπως ακριβώς τα περιμέναμε. Αλλά αυτό που αναδείχθηκε ως θέμα της Συνόδου ήταν αυτό που κανείς δεν περίμενε ότι θα αναδειχθεί ως θέμα της Συνόδου, δηλαδή η εξέλιξη στον πόλεμο στον κόλπο. Τι ακριβώς συνέβη? Η Σύνοδος ήταν φυσικά ένα Trump show, μια μεγάλη εκδήλωση για τον Τραμπ. Όλοι χόρευαν γύρω από τον Τραμπ, όλοι μιλούσαν με τον Τραμπ και όλα κινούνταν γύρω από το τι λέει ο Τραμπ. Ξεκίνησε με τις γνωστές, με το γνωστό ρεπερτόριο, απειλές και παράπονα εναντίον των συμμάχων που δεν είναι αρκετά πιστοί, με εξαίρεση τον Ερντογάν που είναι πολύ πιστός. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι αρκετά πιστοί και να που δεν με βοήθησαν στον κόλπο, ενώ εγώ δεν ήθελα να με βοηθήσουν, ούτε τους χρειαζόμουν, ούτε τους το ζήτησα, αλλά αυτοί έπρεπε να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς. Και να και η Ισπανία που πρέπει να τιμωρηθεί, και να και τη Γροιλανδία που τη θέλω. Ναι. Αλλά στο τέλος ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στην συνεδρίαση του ΝΑΤΟ ήταν όλο αγάπες και λουλούδια, ήταν πολύ φιλικός στο ύφος, επιβεβαίωσε τη συμμαχική σχέση, είπε βγαίνοντας έξω ότι αυτή στη σύνοδο μεταξύ των συμμάχων υπήρχε tremendous unity και tremendous love, τρομακτική αγάπη και τρομακτική ενότητα. Στο σύμπαν Τραμπ όλα είναι οι tremendous, οι wonderful ή κάτι παρόμοιο. Και το σημαντικότερο, συνέβη κάτι που κανείς δεν περίμενε. Ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν άδεια στην Ουκρανία να κάνει αυτό που καιρό ζητούσε και κανείς δεν της το επέτρεπε. Δηλαδή να κατασκευάζει τους δικούς της πυράβλους Patriot. Στο άλλο θέμα, με τον Ερντογάν. Είχαμε τα άλογα, τις παρελάσεις, τους γενίτσαρους, τους σελτζούκους, τα χρυσάφια. Δύο ώρες συνάντηση πίσω από κλειστή πόρτα που προφανώς ήταν σημαντική. Αλλά για τα F-35 επανελήφθησαν οι υποσχέσεις, απόφαση δεν ελήφθη και επιπλέον στο αεροπλάνο που τον γύριζε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε στους ρεπόρτερ ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν το έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνουμε με τα F-35. Οι περισσότεροι λένε βέβαια ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία θα τα πάρει, αλλά το αργά ή το γρήγορα έχει μια σημασία. Το κρίσιμο ήταν αυτό. Ο Τραμπ από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους Ιρανούς, οι οποίοι είναι άθλοι. Χτυπήματα τρομερά. Οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι είχαν 14 νεκρούς από τους βομβαρδισμούς τους χθεσινοβραδινούς των ΗΠΑ. Αποπειρούνται και αυτοί να απαντήσουν με χτυπήματα στις χώρες του κόλπου. Και η ζωή συνεχίζεται με πολλά ερωτηματικά. Οι τιμές του πετρελαίου από το 71 δολάρια το βαρέλι, το Brent, έχουν ήδη αρχίσει να σκαρφαλώνουν προς το 80. Και εδώ σε μας. Εδώ σε μας ανάγνωση της ηθαγενούς διάστασης. Είναι δύο τίτλοι, μάλλον είναι τα δύο άκρα. Η απογευματινή έχει έναν τίτλο υμνητικό, «Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλη» και 6 ηχηρά μηνύματα που έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα από την Άγκυρα. Στο άλλο άκρο η Δημοκρατία έχει τίτλο «Εθνική ντροπή». Γιατί? Διότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα ενώ ο Μητσοτάκης δεν πήρε τίποτα. Δεύτερον, γιατί ο Πλανητάρχης πέρασε δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και δεν τον κοίταξε καν. Και τρίτον, γιατί στην υποδοχή του λέει όταν πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα εκείνος χαμογελούσε. Τώρα, πέραν αυτών, η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Νέος γύρος εξοπλισμών συνολικά στο ΝΑΤΟ και ακρίβειας λόγω πολέμου». Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέροντα τίτλο. alert 117 ημερών, δηλαδή υπάρχει μια αγωνία για το τι θα συμβεί στις επόμενες 117 ημέρες. 117 ημέρες γιατί τόσες μας χωρίζουν από την, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν διαβάσετε τους καλύτερους αναλυτές του τουρκικού τύπου, λένε ότι ό,τι είναι να γίνει στη σχέση Τουρκίας-ΗΠΑ, ότι είναι να πάρει ο Ερντογάν από τον Τραμπ, αν πάρει κάτι, πρέπει να το πάρει μέχρι τότε, γιατί αν οι εκλογές πάνε όπως όλοι περιμένουν και ο Τραμπ ιτηθεί το Νοέμβριο, μετά θα είναι ένας σχετικά αδύναμος πρόεδρος και άρα δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Αλλά σύμφωνα με την ανάλυση των νέων, σε αυτά τις 117 ημέρες υπάρχει μια αγωνία για το τι μπορεί να συμβεί. Τέλος, η Καθημερινή έχει τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Στηρίζεται στην φράση που είπε στην δική του συνέντευξη τύπου Ερντογάν, απαντώντας στη φράση που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα έχει μια διαφορά με την Τουρκία και θα ήθελε να τη λύσει με την ειρηνικά. Και αν δεν τη λύσει, πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε με καλές σχέσεις. Ο Ερντογάν είπε, συμφωνώ, η επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο πρέπει οι Υπουργοί Εξωτερικών μας να κάτσουν να το συζητήσουν και αν χρειαστεί εμείς οι ηγέτες να καθίσουμε, εγώ και ο Μητσοτάκης, να συζητήσουμε το θέμα. Αλλά η επίλυση του προβλήματος σε αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως, είπε ο Ερντογάν, καθήκον των ηγετών. Εξού και ο τίτλος της Καθημερινής. Η κυρία Αριστοτέλεια Πελώνη, διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, που τον συνόδευε στο ταξίδι στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Πελώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, συνολικά πώς το είδατε, γιατί κινήθηκε από το ζεστό στο κρύο, δηλαδή ξεκίνησε με δηλώσεις πολύ επιθετικές που τα είχαν όλα, και Γροιλανδία και Ισπανία και κακοί σύμμαχοι, και τελείωσε με αυτήν την δήλωση περί τρομερής αγάπης και τρομερής ενότητας. Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ το ίδιο δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέτε.
1: Έχει σημασία η μεγάλη εικόνα, έτσι να βάλουμε το πλαίσιο. Νομίζω κατέστησα αυτές από την χθεσινή σύνοδο. Θυμίζω μετά από ένα χρόνο που οι διατλαντικές σχέσεις πέρασαν διάφορες καταστάσεις και κύματα.
0: Δύσκολες, ναι.
1: Δύσκολες, όχι εύκολες. Γροιλανδία, Ιράν, δηλώσεις εκατέρωθαν πολλές φορές. Νομίζω ότι είναι σαφές μετά από αυτή τη σύνοδο ότι και με τη βούλα το ΝΑΤΟ εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή που η Ευρώπη καλείται και το κάνει ήδη, το έχει κάνει ήδη από το 2026, να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της. Νομίζω αυτό έχει καταστεί σαφές. Θα είδατε και τις δαπάνες το 2025, μόνο 139 δις Ευρωπαίοι σύμμαχοι και Καναδάς. Άρα πέρασε το μήνυμα αυτό του κυρίου Τραμπ. Έγινε έτσι μια αξιολόγηση σε σχέση με τις περσινές δεσμεύσεις της Χάγης. Και νομίζω καθίσταται σαφές πλέον σε όλους ότι η Ευρώπη έχει έρθει ώρα και την αποκτά σταδιακά να αποκτήσει μια στρατηγική κουλτούρα. Μιλάνε όλοι για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Προφανώς ο ευρωατλαντικός χαρακτήρας του παραμένει και αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος. Όμως είναι σαφές ότι η ασφάλεια και η άμυνα δεν είναι πλέον ένα αγαθό που η Ευρώπη μπορεί να θεωρεί δεδομένο. Ναι. Οπότε αν με ρωτούσατε σε μία φράση, λίγο δημοσιογραφικά, επεδείχθη, εν πάση περιπτώσει, η πιτώνη και μέσα αυτή η αγάπη που θέλετε περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόφαση της Συνόδου δεν αφορά τόσο τον ΝΑΤΟ, αφορά την ίδια την Ευρώπη και την ενηλικίωσή της ως παράγοντα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ρούτε τελειώνοντας, ένα πιο ισχυρό και πιο δίκαιο ΝΑΤΟ. Γίνεται λοιπόν ένας αναπροσανατολισμός σε νέες ισορροπίες.
0: Και το ρόδι οποίο βεβαίως έχει συνέπειες.
1: Μπορεί να αναλάβει το κόστος της ισχύως που θα έχει πλέον, αν θέλετε την άποψή μου, όχι μόνο με όρους αμυντικών δαπανών, αλλά και πολιτικά. Διότι η γεωπολιτική ισχύ δεν αφορά μόνο τα όπλα, αφορά και την παράσταση ισχύως συνολικά και το πολιτικό προφανώς κομμάτι και την επιρροή της.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση, οι συμβολισμοί έχουν τη σημασία τους, αλλά όλες αυτές οι παράτες, οι παρελάσεις, οι θερμοί λόγοι, οι αγκαλιές, οι έπαινοι του Προέδρου Τραμπ προς τον Ερντογάν, είναι φανερό ότι στην Ελλάδα δεν ακούγονται ευχάριστα, ακούγονται με κάποια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία για το αν η ισορροπία που παραδοσιακά προσπαθούσαν, δεν το κατάφεραν πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατάνε σε αυτή την περίφημη τριγωνική σχέση Αθήνα-Άγκυρα-Ουάσιγκτον. Υπήρχε ο φόβος μήπως διαταραχθούν, διαταράσσονται. Από μια άποψη.
1: Κύριε Τσίμα, επειδή σας άκουγα που περιγράφετε και τα διαβάζετε και τα πρωτοσέλιδα, το σχόλιο ως προς το κομμάτι, το δημόσιο, αν θέλετε, το επικοινωνιακό, θέλω να θυμίσω ότι οι φωτογραφίες συνήθως κρατούν μια μέρα και οι παραστάσεις κρατούν μια μέρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάρκεια.
0: Τώρα να σας πω, αν είχε γίνει το ανάποδο, δηλαδή αν ακούγε ο κύριος Μητσοτάκης όλους αυτούς τους επένους, πόσο φίλος είναι, πόσο σπουδαίος ηγέτης είναι, θα πανηγυρίζαμε ένα μήνα εδώ στην Αθήνα. Θα γινόταν το αντίστοιχο, φαντάζομαι.
1: Έχουμε μια τάση να κοιτάμε προς τα έξω αντί να κοιτάμε προς τα μέσα, κύριε Τσίμα. Τι κάνουμε εμείς, δηλαδή. Σας έβαλα, με ρωτήσατε για τα μηνύματα της Συνόδου, τη μεγάλη εικόνα, γιατί θα πρέπει να δούμε ό,τι συνέβη στη μεγάλη εικόνα. Στη μεγάλη αυτή εικόνα που, αν θέλετε, η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά της και πολλοί κοιτάζουν προς την Τουρκία, η οποία έχει μια σημαντική ευρωπαϊκή βιομηχανία, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, και έχει και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι η Τουρκία. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν σαφή. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος και ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Δέχθηκε και τη σχετική επισήμανση εφημομνία από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ρούτε. Τηρεί τις δεσμεύσεις της, τις τηρούσε πάντα, τις έχει τηρήσει.
0: Οπ, χάσαμε τη γραμμή, θα ξαναπάρουμε γιατί έχουμε γενικώς ένα πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, Δήμητρα. Λοιπόν, συζητούμε για το μεγάλο θέμα αυτών των τελευταίων, όλη τη εβδομάδα εδώ που τα λέμε, από τη Δευτέρα, το Σύνοδο Κορυφής των ΝΑΤΟ. Συζητούμε με την κυρία Πελώνη, την Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ναι, κυρία Πελώνη, χάσαμε για λίγο την επικοινωνία, νομίζω την αποκαταστήσαμε.
1: Ναι, την ξαναβρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας έλεγα για τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Ναι. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι ένας εξόπιστος εταίρος και σύμμαχος, με ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, συνεισφέρει στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Και ο Πρωθυπουργός έβαλε και το μήνυμα, όπως είπατε, του Κάζους Μπέλη, διότι οι συμμαχίες πρέπει καταρχάς να εδράζονται στη σχέση καλής γειτονίας. Και εδώ θα σας πω το εξής παράδοξο, που έχετε μεγάλη εμπειρία, θα το παρατηρήσετε. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που οι σύμμαχοι επιβεβαιώνουν την ισχύ του άρθρου 5 συλλογικής ασφάλειας και άμυνας, ένας για όλους και όλοι για έναν, να παραμένει αυτό το παράδοξο μιας συμμαχικής χώρας να απειλεί. Να έχει ενεργή απειλή πολέμου εναντί μιας άλλης χώρας.
0: Δίκιο έχετε, αλλά υπάρχει παρατήρηση και θα το δείτε στα σχόλια σήμερα των εφημερίδων, θα το έχετε δει, που λένε ότι, ωραία, ο Μεν Ερντογάν πήρε τους επένους δημοσίως του Τραμπ και όχι μόνο του Τραμπ, και άλλων Ευρωπαίων ηγετών. Εμείς είπαμε μόνοι μας το δίκιο μας. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό σχόλιο που βρήκα σε μια εφημερίδα είναι μόνοι μας τα είπαμε, μόνοι μας τα ακούσαμε. Παίζει κάποια ρόλο αυτό?
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Τσίμα. Δεν είναι έτσι, κύριε Τσίμα. Και αν δείτε, ρωτήθηκε και ο κύριος Ερντογάν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε την απάντησή του ως προς αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Ως προς την επισήμανση του Πρωθυπουργού για το κάζους Μπέλη.
0: Και
1: μπορώ να σας τη διαβάσω, αν θέλετε.
0: Ναι, όχι, την έχω μπροστά μου. Αυτό που λέω εγώ είναι. Αυτό που ρωτάω, μάλλον.
1: Με συγχωρείτε, το μήνυμα αυτό αφορά. Όλους. Σας θυμίζω και τους Ευρωπαίους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Σε μια περίοδο σας έβαλα τη μεγάλη εικόνα που συζητείται η θέση της Τουρκίας.
0: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός...
1: Που συζητούνται οι συνεργασίες με ομονοούντες εταίρους.
0: Το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θέτει το θέμα...
1: άλλων συμμάχων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτό το παράδοξο, ορθώς το έθεσε ο Πρωθυπουργός, και σας θυμίζω ότι είναι και η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Στην επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα, λέγοντας ότι είναι ώρα, έχει έρθει η ώρα να έρθει κάθε τυπική και ουσιαστική απειλή μεταξύ γειτόνων.
0: Επειδή ακριβώς είναι η δεύτερη φορά, δηλαδή το είπε, δεύτερη φορά στην Άγκυρα εννοώ, το είπε στην επίσκεψη που είχε στη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, το ξαναείπε χτες πάλι στην Άγκυρα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι περιμένουμε, δηλαδή ότι θεωρούμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία που μέσα στη γενικότερη διαπραγμάτευση, όταν και αν γίνει, θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό?
1: Κύριε Τσίμα, εμείς πάντα προσβλέπουμε σε αυτό. Έθεσε και το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνικών σχέσεων πρωθυπουργός. Θέλουμε μια λειτουργική και παραγωγική σχέση με την Τουρκία. Αυτή η απειλή είναι μια ιστορική ενοχογραφία. Και για ένα ένομο δικαίωμα της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Και σας θυμίζω και όλη μας την επιχειρηματολογία για την ένταξη της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Όσο υπάρχει αυτή η απειλή. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους, αν θέλετε, για να βλέπουμε και τη μεγαλύτερη εικόνα.
0: Από πλευράς Ευρωπαίων, αυτή η δέσμευση ότι η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, υπό τις σημερινές προϋποθέσεις δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΣΕΦ, αυτό που είχε συζητηθεί κατά κόρον την προηγούμενη φορά, φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει? Με δεδομένο ότι
1: κανόνες,
0: η ανάγκη...
1: Υπάρχουν κανόνες, προϋποθέσεις, τους οποίους διασφάλισε η Ελλάδα όταν συζητείται το ΣΕΦ, κύριε Τσίμα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για να μπορέσει μια χώρα να μπει στο ΣΕΦ ή να συνάψει. Υπάρχει μια συμφωνία, προσυμφωνία που συνάπτει μια εκάστοτε χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί υπάρχουν σαφείς ρήτρες ότι πρέπει να αντιμετωπίζει, να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Μάλιστα. Άρα δεν φοβάσαι ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ως προς αυτό, λέτε? Γιατί η αλήθεια
1: σας
0: είναι ότι
1: υπάρχουν όλοι και όροι και προϋποθέσεις. Δεν συζητείται το ΣΕΙΦ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: απλώς σας βάζω το πλαίσιο,
0: επειδή
1: ήταν μια ανατοϊκή σύνοδος, ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα προς όλους. Και
0: ναι.
1: θα έμενα και στα ευρύτερα μηνύματα για τη θέση της χώρας. Η Ελλάδα είναι αξιόπιστη, είναι μια χώρα με ισχυρή οικονομία, είναι μια χώρα με ισχυρή άμυνα, είναι μια χώρα που είναι σε όλα αυτά τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε, στα οποία επιδιώκει να μπει η γειτονική χώρα, και είναι και μια χώρα με πολύ ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με πολύ σημαντικούς παίκτες της περιοχής. Και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη συγκυρία.
0: Η πρόταση του κ. Ερντογάν στην απάντησή του ότι ναι, πράγματι, συμφωνώ, πρέπει να τα συζητήσουμε τα προβλήματα του Αιγαίου, να τα λύσουμε διαπραγματεύσεις και να κάτσουμε να τα λύσουμε εμείς οι δύο. Είναι κάτι ενώ οι ηγέτες, είναι κάτι παραπάνω από μία φράση? Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα σήμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση που εκκρεμεί εδώ και τόσα χρόνια?
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Nova 931.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Nova 931.
8: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε επαγγελματικούς χώρους στη Συμβολή των Οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 2 εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ένας 74χρονος προσήχθη σήμερα το πρωί και εξετάζεται να διαπιστωθεί αν έχει σχέση με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 74χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρεσμού του Πυροσβεστικού Σώματος που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρώτου ρόφου, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λεξεί. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν. Από τις Αμερικανικές επιθέσεις σε 5 επαρχίες από την Τετάρτη έχουν σκοτωθεί 14 άτομα, ενώ έχουν τραυματιστεί 78, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας της Τεχεράνης. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερόναο Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή, ημερολόγιο 5η, 9 Ιουλίου, από το Σκάκι 2,3. Σας έχω δύο ενδιαφέρουσες ίσως ανακοινώσεις. Η μία αφορά μια παράσταση που την περιμένουμε με ενδιαφέρον. Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, φυσικά, το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη. Όχι από τα πιο συνηθισμένα έργα να ανεβαίνουν, όχι από τα αυτά που έχουμε δει πολλές φορές, και με την υπογραφή ενός σκηνοθέτη που έχει κάνει πολύ, έχει υπογράψει πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές τα τελευταία χρόνια, του Δημήτρη Καρατζά. 17 και 18 Ιουλίου στην Επίδαυρο. Και βέβαια σας θυμίζω το πρόγραμμα αυτό, την ευκαιρία που σας δίνει η Εθνική Τράπεζα να απευθυνθείτε σε αυτήν και να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, δηλαδή να πάρετε ένα δάνειο για μια επιχείρηση, ακόμη και προσωπική επιχείρηση, μικρή, μεσαία, πολύ μικρή, για κεφάλαιο κίνησης ή για επενδυτικά σχέδια χωρίς εμπράγματις εξασφαλίσεις και με πολύ χαμηλό εγγυημένο επιτόκιο. Μουσικά, έχουμε ακούσει White Stripes, γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο ένας εκ των δύο παλαιπωτέ White Stripes, ο Jack White. Έχουμε ακούσει Simple Minds, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Jim Kerr, ο αρχηγός τους, και έχουμε ακούσει και Mark Almond, γιατί έχει και αυτός σήμερα γενέθλια. Ακούμε και την Mercedes Sosa, τη μεγάλη Αργεντίνα, την Νέγρα. Η Αργεντίνη παίζει αύριο, σήμερα είναι το Γαλλία Μαρόκο. Η Mercedes Sosa έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1935. Πίσω, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα ελληνικά και τα διεθνούς ενδιαφέροντος, είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Στο περιθώριο αυτής της συνεδρίασης κρατάμε τις δηλώσεις Τραμπ ότι η κεχηρία τελείωσε, ότι ο ίδιος βαρέθηκε, ότι δεν θα διαπραγματευτεί άλλο, ότι οι Ιρανοί είναι σκουπίδια και ότι τους αξίζουν τα χειρότερα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε μια καταιγίδα βομβαρδισμών αμερικανικών στο Ιράν, η σφοδρότερη βομβαρδισμή εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Η εκεχηρία έμοιαζε να τρίζει, το Ιράν προσπαθεί να ανταποδώσει με κάποια χτυπήματα στο Κουβέιτ και γενικά εκεί στην περιοχή του κόλπου, σε αμερικανικούς υποτίθεται στόχους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει, οι αγορές ανησυχούν. Λοιπόν, για να δούμε, είπε ο Τραμπ, δεν θέλω να συζητώ μαζί τους άλλο. Είναι απατεώνες. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Είναι τρομεροί και είναι και πολύ βίαιοι. Οπότε δεν συζητώ άλλο μαζί τους, τελειώσαμε. Μετά από λίγο όμως είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, αν οι διαπραγματευτές μου έχουν διάθεση να συνεχίσουν να συνομιλούν, ας συνεχίσουν να συνομιλούν, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι πια. Και μετά έκανε και τρίτη δήλωση ότι οι Ιρανοί τον πήραν τηλέφωνο και του ζήτησαν να αρχίσει πάλι διαπραγματεύσεις και εκείνος, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να τους κάνει το χατήρι. Οπότε υπάρχει μια διπλή όψη. Αφενός οι δηλώσεις, αφενός και οι απειλές, αλλά και οι πραγματικές επιθέσεις στο έδαφος, και αφετέρου η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαπραγμάτευση, διότι μπορεί να βομβαρδίζει όσο θέλει. Δεν αμφισβητείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσους βομβαρδισμούς θέλουν και να χτυπήσουν όσο σκληρά θέλουν το Ιράν. Αυτό που μάλλον δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, αυτό αποδείχθηκε ως τώρα, είναι είτε να ανατρέψουν το καθεστώς του Ιράν, είτε να υποχρεώσουν τους Ιρανούς να παραιτηθούν από το τελευταίο τους όπλο, στο οποίο κρατιόνται με νύχια και με δόντια, δηλαδή τη δυνατότητά τους να ελέγχουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χτυπώντας όποιον περνάει χωρίς την άδειά τους. Άρα, στο καλό σενάριο, οι διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή θα συνεχίσουν και θα συνεχίσουν να σέρνονται με μια εκεχηρία που μια μέρα θα ισχύει και μια μέρα θα ανατρέπεται, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση θα είναι υπό έλεγχο και θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πάψει να είναι υπό έλεγχο.

Έχουμε ακούσει τραγούδια που συνδέονται με τα γενέθλια των καλλιτεχνών που είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα τραγούδι για μια μικρή μουσική ιστορία που συνέβησαν σήμερα το 1995. Ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκαν στη σκηνή, σε μια σκηνή στο Σικάγο, το ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 στην Αμερική, οι Grateful Dead, με τον Τζέρι Γκαρσία επικεφαλής, με την κιθάρα και το τραγούδι. Εδώ τους ακούμε να λένε από αυτή τη συναυλία live το τραγούδι των Beatles, το Loose in the Sky with Diamonds. Ένα μήνα αργότερα, ο Τζέρι Γκαρσία, ο οποίος στο μεταξύ είχε κλειστεί σε μια κλινική αποτοξίνωσης για να απαλλαγεί από κακές συνήθειες, αλλά μέσα στην κλινική έφυγε από μια ξαφνική ανακοπή της καρδιάς του. Στην κηδεία του πήγαν 25.000 άνθρωποι, ήταν διαδήλωση η κηδεία, και έπειτα μερικούς μήνες αργότερα δύο φίλοι του πήραν τη στάχτη του και ταξίδεψαν στην Ινδία για να την σκορπίσουν στον ιερό ποταμό Γάγκη. Κουλτούρα, δεκαετίας 60.

0: Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα, ακούμε μερικές διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Γαλλία. Όχι ποδοσφαιρική Γαλλία, αν και σήμερα το μάτς της ημέρας ήταν αυτό. Γαλλία-Μαρόκο, ντέρμπι αληθινό. Η σπουδαία Γαλλία του Εμπαπέ και των υπολείπων με το Μαρόκο που είναι... Έχει καταφέρει μέσα στα τελευταία 10 χρόνια να αναδειχθεί σε μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη. Αλλά έχει και πολιτικά η Γαλλία, διότι είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου που επιτρέπει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις εκλογές, να συμμετάσχει στις εκλογές του χρόνου, Απρίλιο του 27 είναι οι εκλογές, αλλά φορώντας βραχιολάκι. Εκείνη είπε ότι ναι, θα κατέβω, και είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση που μετράει τη δύναμή της μετά από όλα αυτά. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Μεγάλη, η Γαλλία σήμερα θα ζεσταθεί πολύ. Μοιάζει να βρίσκεται σε καύσωνα διαρκείας. Από το Μάιο και ύστερα είναι σε έναν διαρκή καύσωνα. Σήμερα οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς. Ζέστηξε ζέστη. Το βράδυ η Γαλλία θα βλέπει ποδόσφαιρο, γιατί στις 11 ώρα Ελλάδας η εθνική Γαλλίας παίζει με το Μαρόκο. Αλλά κυρίως η Γαλλία βρίσκεται σε φάση προεκλογική διαρκείας του 18 Απριλίου του 27, πρώτος γύρος προεδρικών εκλογών. Το πρόσωπο της ημέρας των ημερών είναι η Μαρί Λεπέν. Είχε καταδικαστεί για κατάχρηση πόρων της Ευρώπης. Περίμενε το εφετείο. Το εφετείο επιβεβαίωσε την καταδίκη της, αλλά της έδωσε το δικαίωμα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Απλώς πρέπει να φορά βραχιολάκι. Σε πρώτη ανάγνωση αυτή η εξέλιξη θα ήταν καταστροφική, αλλά να που στην εφημερίδα Φιγκαρό δημοσιεύεται σήμερα η πρώτη δημοσκόπηση μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Η Μαρίν Λεπέν προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις για να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές. Έχει 36% της δίνει δημοσκόπηση στον πρώτο γύρο. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, την προηγούμενη φορά το 22 η Λεπέν είναι από καταβολής κόσμου, ή αυτή ο μπαμπάς της υποψήφια σε εκλογές προεδρικές. Την προηγούμενη φορά λοιπόν είχε πάρει 23%. Τώρα η δημοσκόπηση της δίνει 36, 13 ολόκληρες μονάδες παραπάνω. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι με όποιον από τους πιθανούς αντιπάλους και αν βρεθεί στο δεύτερο γύρο, αυτή τη φορά, στο δεύτερο γύρο τώρα πάντα έχανε, αλλά στο δεύτερο γύρο αυτή τη φορά η δημοσκόπηση λέει ότι κερδίζει. Αν έχει απέναντί της τον πιθανότερο υποψήφιο, τον Εντουάρ Φιλίπ, θα τον κερδίσει με 54-46. Αν έχει τον Ατάλ θα τον κερδίσει ακόμη πιο εύκολα, και αν έχει τον ανυπότακτο Μελανσόν θα τον σαρώσει. Η δημοσκόπηση λέει ότι σε ένα δίδυμο Λεπέν Μελανσόν στο δεύτερο γύρο η Λεπέν θα έπαιρνε 70 και ο Μελανσόν 30. Στη τηλεφωνική γραμμή Γιώργος Σεφερζής, πολιτικός αναλυτής. Καλημέρα κύριε Σεφερζή.
1: Καλημέρα κύριε Τσιμά.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δηλαδή, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά
0: το εφετείο Γαλλία επιβεβαιώνει την καταδίκη, επιβεβαιώνει δηλαδή ότι πράγματι είναι ένοχη κατάχρηση σπόρων, και η δημοσκόπηση την επιβραβεύει με μια καταπληκτική άνοδο της πολιτικής της δύναμης.
1: Ναι, το οποίο δεν έρχεται από μόνο του και ως εκ θαύματος, έρχεται ως συνέπεια των όσων έχουν προηγηθεί. Διότι αυτό το δημοσκοπικό αποτέλεσμα περιέχει δύο εκπλήξεις. Η μία είναι ότι ενώ μέχρι προχθές θεωρείται ότι ο Μπαρντελά έναντι της Λεπέν υπερήχε ως προς την καταλληλότητα για την προεδρία και σίγουρα ως προς την δημοφιλία, και μάλιστα αυτό ήταν και ένα επιχείρημα
0: για να μην κατέβει.
1: Για να μην κατέβει Λεπέν ακριβώς. Αυτό το δεδομένο ανατρέπεται απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο το οποίο εμπεριέχεται ως έκπληξη είναι αυτή η καθολική υπεροχή της Λεπέν έναντι όλων των υπολείπων πιθανών αντιπάλων της.
0: Πιθανόν αυτή τη στιγμή βέβαια, διότι δεν αποκλείεται να προκύψει έκπληξη στους αυτούς τους 10 μήνες, 8 πόσους έχουμε μπροστά μας.
1: Αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε κύριε Τσίμα, αυτή η στιγμή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν αντίξωη για την Λεπέν.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Διότι έφερε το βάρος μιας απόφασης, δηλαδή της επιμονής της να κατέβει ως υποψήφια πρόεδρο, παρά την απόφαση την καταδικαστική του δικαστηρίου και παρά το γεγονός ότι βεβαίως θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι μια πλειοψηφία θα κατέκρινε αυτού του είδους την κατά κάποιο τρόπο αντιθεσμική επιμονή της. Αυτό όμως έχει προφανώς εκλειχθεί ως επίδειξη ηγετικότητας από πλευράς Λεπέν και επιβραβεύεται, και επίσης έχει έρθει ως επιβεβαίωση της διεισδυτικότητας του λαϊκισμού της, διότι βεβαίως η στάση της να επιμείνει στην υποψηφιότητά της παρά την απόφαση της δικαιοσύνης γίνεται στο όνομα της κατεξοχήν αρχής της Γαλλικής Επανάστασης, που είναι η εξουσία από το λαό για το λαό. Με τον λαό. Τι ήταν το επιχείρημα της Λεπέν? Ότι είναι όχι οι δικαστές, αλλά ο λαός που θα αποφασίσουν αν είναι ένοχοι ή αθώα. Και αυτό προφανώς είναι που επιβεβαιώνεται, σας λέω, από την κοινή γνώμη, παρά το γεγονός ότι έχουν βγει όλες οι ηγεσίες όλων των υπολείπων κομμάτων για να την να καυτηριάσουν ακριβώς αυτού του είδους την αντιθεσμική στάση της.
0: Αυτό λέτε αντέχει στο χρόνο, ενώ μέχρι, μέχρι να έρθει η ώρα των εκλογών, ή μπορεί να υπάρξουν κάπως, εν πάση περιπτώσει, να

0: μια διαφορετική αποτίμηση από την κοινή γνώμη καθώς θα προχωράνε τα πράγματα.
1: Πλην απρόπτων λαθών που δεν βλέπω να είναι πιθανό, θα αντέξει. Και θα αντέξει για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι η γαλλική κοινή γνώμη έχει εξαιρετικά κουραστεί με το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και άρα είναι έτοιμη να δοκιμάσει κάτι που δεν έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα. Mm. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι βεβαίως πρόκειται για μια κατάσταση που απλώς σηματοδοτεί το τέλος του κέντρου έτσι όπως είχε προσπαθήσει ο Μακρόν να το επαναφέρει στο επίκεντρο της γαλλικής πολιτικής ζωής. Είναι ένα είδος τέλους του κέντρου έτσι όπως προσπάθησε να το υπηρετήσει ο Μακρόν. Η επιβεβαίωση της Λεπέν προφανώς έχει ιστορικό βάθος εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι γίνεται ένας αναδρομικός λογαριασμός ως προς το τι έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίση. Οι Γάλλοι δεν πρόκειται να συμβιβαστούν με την παρακμή τους. Και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν για τις υποστηρίξεις προς τη Λεπέν. Ναι, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να προβληματίσει γενικότερα όσους ασχολούνται με την πολιτική για το πώς
0: ακριβώς. Ναι, όχι μόνο για τη γαλλική εννοείται πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Το ερώτημα είναι ότι μερικές φορές αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας. Ένας λαός προσπαθεί να ανατρέψει μια πορεία που την νιώθει ως πορεία παρακμής και απλώς επιταχύνει αυτή την παρακμή. Γιατί μια Γαλλία με πρόεδρο Λεπέν, ναι, δεν ξέρω τι Γαλλία θα είναι.
1: Ναι, δεν ξέρουμε και τι Ευρώπη θα είναι.
0: Ακριβώς. Προπάντων, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Η Ευρώπη
1: σίγουρα
0: είναι αυτή.
1: Στα μάτια των Γάλλων φαίνεται η Λεπέν να είναι το τελευταίο χαρτί που μπορούν να παίξουν εναντίον της παρακμής. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν πάρει εγκαίρως οι φίλοι της Λεπέν, αρχής γενομένης από τον ίδιο τον Μπαρντελό και τον Μπαρντελά, και την απόστασή τους απέναντι στον Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει.
1: Είναι το πιο ενδιαφέρον απ' όλα και για έναν άλλο λόγο, κύριε Τσίμα. Διότι αυτό δείχνει ταυτόχρονα και τη στροφή που έχει κάνει η εθνική συσπήρωση στη Γαλλία, δηλαδή η ακροδεξιά. Τα ανακαλύπτει και μάλιστα με πολύ όριμο τρόπο και συνειδητό τον γκολισμό. Ουσιαστικά εξελίσσεται σε μια νεογκολική παράταξη και στο όνομα αυτού του νεογκολισμού εμφανίζεται να διαφοροποιείται από τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ότι η εθνική συσπήρωση ήταν μια ευρωπαϊκή παραλλαγή του τραμπισμού.
0: Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ακριβώς το ίδιο συμβαίνει στην Ιταλία.
1: Και στην Γερμανία.
0: Και η εναλλακτική για τη Γερμανία, που ήταν η αγαπημένη των φίλων του Τραμπ, και η Λεπέν στη Γαλλία και η Μελόνι στην Ιταλία παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ, γιατί θεωρούν ότι αν ταυτιστούν μαζί του θα καταστραφούν στην κοινή τους γνώμη, στο εκλογικό σώμα το εθνικό.
1: Προς μεγάλη απογοήτευση του J.D. Vance, ο οποίος, όπως ξέρουμε, πέρσι τέτοιο καιρό είχε να αποθέσει όλες του τις ελπίδες για αναγέννηση της
0: Ευρώπης,
1: στην πατριωτική δεξιά, η οποία αποδεικνύει ότι πράγματι τουλάχιστον ως προς αυτό είναι πατριωτική.
0: Είναι πατριωτική και ανθεκτική στα σκάνδαλα, διότι το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγλία, όπου ο Φάραντς κατηγορείται πια για βαριά οικονομικά σκάνδαλα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου την δημοτικότητά του.
1: Ναι, πράγματι, αλλά σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία, στη Γαλλία, η εθνική συσπήρωση δεν έχει.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
8: Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από
11: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
12: Νόβα 9:31.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Ποιος είναι?
25: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
24: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
26: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
24: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
27: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
28: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
29: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
30: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του Nova 931. Είναι πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου. Φθινοπορεινό το τοπίο, συννεφιασμένο και με τις μπόρες τις χθεσινές, αλλαγή και στις θερμοκρασίες που επικρατούν. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ, μια πρωινή συνάντηση η οποία τα έχει όλα και πάνω απ' όλα έχουμε ενημέρωση. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε, έτσι θα προχωρήσουμε σε αυτό το πρωινό. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, μπορείτε να μας ακούτε και από το www.novaradio.gr, οπότε εκεί μπορείτε να βλέπετε και όλα όσα συμβαίνουν στο ραδιόφωνο, τα δελτία μας, τις συνεντεύξεις, τα νέα, ό,τι αφορά το ραδιόφωνο μας. Θα έχετε άμεση πρόσβαση και μέσα από το www.novaradio.gr. Μια ακόμη, αν θέλετε, προτροπή μας είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, τόσο στο κινητό σας. Nova Radio 931 είναι εντελώς δωρεάν και διαθέσιμη για όλα τα λογισμικά, όπως επίσης τώρα πλέον είναι Google Play και Android Auto στο αυτοκίνητό σας, στην οθόνη του αυτοκίνητου σας, εύκολα και γρήγορα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, Παγκράτιος Παγκρατία στο εορτολόγιο. 1816 άργησε, αλλά ανακηρύσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία η Αργεντινή. 1877 ξεκινά το θρυλικό τουρνουά τένις του Wimbledon. Το 1955 νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά τους κινδύνους του ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνεται και ο Μπέρναρντ Ράσελ, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που είχε πεθάνει το περασμένο Απρίλιο. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογράψουν παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Η επιστολή αυτή έχει μείνει γνωστή ως Μανιφέστο Ράσελ Αϊνστάιν. 1956, ένας ισχυρός σεισμός έντασης 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη. Αποτέλεσμα, 53 άνθρωποι να βρουν θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιριακό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Ένα μεγάλο μέρος της καλντέρας είχε δημιουργηθεί τότε, θα προσθέσω εγώ, με αποτέλεσμα να ξεσπιτωθούν πολλοί άνθρωποι από τη Σαντορίνη. Αρχίζει το διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, η δίκη του Μανώλη Γκλέζου για τα δικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας στους κράτους. 1959, στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχουν διαιρετικές στο μέσα αριστερά-δεξιά και όταν εν μέσω του ψυχρού πολέμου άλλοι αποφασίζουν. Tom Hanks έχει γενέθλια σήμερα, του 56 γεννημένος. Και ο Jim Kerr, ο τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds, του 59 γεννημένος. Ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού, Απόστολος Βακαλόπουλος, 2000 αν σήμερα φεύγει από τη ζωή, και έτσι ολοκληρώνουμε εμείς τη διαδρομή μας στην ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας πάντα Nova 931.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής, υπέροχο περιβάλλον, δροσερό, αν και τώρα έχει δροσίσει έτσι κι αλλιώς το καιρός, αλλά τις επόμενες μέρες έρχεται καύσωνας. Όπως και να έχει, μέσα στα δέντρα και τα κιόσκια του απολαμβάνουμε την κάθε μας έξοδο και το κτήμα περιμένει και τους μικρούς του φίλους να παίξουν με ασφάλεια στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και να απολαύσουν μικρή και μεγάλη την κάθε έξοδο με καφέ από νωρίς το πρωί, με πρωινό και μπραντς, αλλά και το εξαιρετικό του μενού, το οποίο μας ακολουθεί όλες τις μέρες της εβδομάδας, μεσημέρι και βράδυ. Καλημέρα σε όλους, μείνετε εδώ και αν θέλετε πληροφορίες ή οποιοδήποτε κλείσιμο τραπεζιού στο κτήμα 254 10 210 10 και καλημέρα, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια.
2: Nova Radio News Today.
0: Η σκράπ των αδερφών μου Τζάκι Παρούσα, όπως από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση μετάλλων και υλικών, αυτό κάνει και εδώ, σήμερα και αυτό το καλοκαίρι. Στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η έδρα της στο 26655 άμεσα επικοινωνείτε μαζί τους για να περισυλλέξουν το όχημα που έχετε, να το αποσύρουν, να πάρετε τα μετρητά στο χέρι και το πιστοποιητικό απόσυρσης. Μέταλλα, συσκευές, υλικά, το ίδιο από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκι, ενώ και οι νοικιάσεις κάδων μπαζών είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τις δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας εδώ και πολλά χρόνια από το 1980. Μην χάσετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε μαζί τους όταν έχετε όλα αυτά τα υλικά τα οποία και θα σας αποφέρουν όφελος αλλά και θα συμβάλλετε στην ανακύκλωση κι εσείς. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι για αυτοκίνητα, για μέταλλα υλικά αλλά και για νοικιάσεις κάδων μπαζών. 2-54-10-266-55.

0: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είναι οι μέρες που προβληματίζονται μικροί, οι γονείς τους, οι μαθητές που τελείωσαν το σχολείο. Το μέλλον ανοίγεται μπροστά, οι δεξιότητες θα είναι το όπλο για να μπουν στην αγορά εργασίας. Σας έχω την απάντηση. Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας αλλά και τις μέρες καριέρες, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σας περιμένουν να μπείτε κατευθείαν στη δουλειά. Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Λεωναρδοπούλου και Γεωργίου Κονδύλη στη Ξάνθη. Περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σας οδηγούν μέσα από ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον άρτιο και βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια στην ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και 254-10-20-360 για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην εκπαίδευσή σας και στην αγορά εργασίας.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Άνοιξε επί Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
5: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
8: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
9: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 2 54 10 266 55.

Αυτό ήταν ο Κώστας Τουρνάς. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι αμέσως μετά τις 11.30. Είμαστε πάντα μια μεγάλη παρέα εδώ στον Nova 931, πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Ανοίγει ο καιρός σιγά σιγά και σύμφωνα με προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας θα έχουμε ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο και μάλιστα με ανεβασμένες σε μεγάλο βαθμό τις θερμοκρασίες. Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμως κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Από εδώ θα έχουμε βελτίωση των ανέμων. Οι βόρειοι σε διεύθυνση άνεμοι θα κρατήσουν με ένταση 3-4 μποφόρ θερμοκρασία έτσι περιορισμένες αυξήσεις. Έως 33 βαθμούς η ανώτερη ένδειξη που θα δείξει το μεσημέρι ο υδράργυρος. Εμείς είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε κάθε εξέλιξη και για τον καιρό. Μαζί μου το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Μαζί μου απολαμβάνεται και στο κτήμα το καλοκαίρι. Με τη δυνατότητα όλες τις μέρες της εβδομάδας από νωρίς το πρωί να απολαύσετε το αγαπημένο σας καφέ. Έχει φρεσκοστημένους χυμούς αλλά και προτάσεις για πρωινό. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν τη δροσιά του κτήματος στους όμορφους χώρους του. Μάλιστα, οι μικροί μπορούν να ψυχαγωγηθούν και με ασφάλεια στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο ψυχαγωγίας. Καθώς το μεσημέρι και το βράδυ έρχεται, το εξαιρετικό μενού φέρνει απολαύσεις ακόμα περισσότερες, γιατί το κτήμα είναι μαζί μας και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, για να απολαύσουμε ένα εξαιρετικό μενού με την παρέα, τους φίλους, την οικογένεια και για επαγγελματικά γεύματα. 254-10-210-10, το τηλέφωνο για τις πληροφορίες και τις κρατήσεις για όλα όσα θέλετε να μάθετε.

0: Συνεχίζουμε με τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, δηλαδή ανακύκλωση από το 1980 μέσα από τη δράση μιας μεγάλης εταιρείας με την περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων, μετάλλων, υλικών, συσκευών και φυσικά με την ενοικίαση κάδων μπαζών. Τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι κοντά μας για κάθε μας απαίτηση για την ανακύκλωση και για ενοικίαση κάδων μπαζών. 254-10-260-655, άμεση επικοινωνία για να μάθετε τα πάντα όλα για την ανακύκλωση. Προχωράμε. Η Μίδια του Ευρυπίδη έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Σάββατο και Κυριακή. Ο Paradise 90,3 και ο Nova 931 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Έτσι και από την εκπομπή μας, αμέσως τώρα ένας τυχερός ακροατής ή τυχερή ακροάτρια θα λάβει μια διπλή πρόσκληση για να δει την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας μετά από 29 χρόνια, πρωταγωνιστώντας την παράσταση του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν, η Μίδια του Ευρυπίδη από την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ένα υπέροχο κάστ ηθοποιών, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, τον Άλλη Λεμπεσόπουλο, τον Τάσο Σωτηράκη, τον Διονύση Επιφέα, έρχονται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σάββατο ή Κυριακή 11 ή 12, εσείς επιλέγετε μια διπλή πρόσκληση, ανοίγει το τηλεφωνικό μας κέντρο 254-10-83-330 και 31. 254-10-83-330 και 31, σας περιμένω για τη Μίδια του Ευρυπίδη Σάββατο και Κυριακή στους Φιλίππους. Διπλή είναι η πρόσκληση και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη είναι η πρωταγωνίστρια.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Είναι το τοπικό μας δελτίο, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις για την Ξάνθη στο Nova 931. Είναι 5η πρωί 9 Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Έκκληση για αναβάθμιση της σχολής αστιφυλάκων Ξάνθης από τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, την Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, τη Βασιλική Παυλακάκη, που απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζητώντας άμεση χρηματοδότηση και εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Όπως επισημαίνεται, η σχολή αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό αναπτυξιακό πυλώνα για την περιοχή και χρειάζεται ουσιαστική υποστήριξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των ασφαλτοστρώσεων που συνεχίζονται και ισχύουν προσωρινά περιοριστικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Στρατού και την Οδό Δημοκρίτου. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς για ακόμη μια μέρα να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές. Μεγάλη συναυλία του Ηλία Βρετού αύριο στην Ξάνθη. Με έντονους ρυθμούς συνεχίζονται τα Δημοκρίτια 26. Κορυφαία εκδήλωση είναι η συναυλία του Ηλία Βρετού που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 10 Ιουλίου. Οι διοργανωτές αναμένουν μεγάλη συμμετοχή του κοινού, ενώ θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της εκδήλωσης, δηλαδή στα Άβδυρα. Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος υπενθυμίζει ότι οι θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα είναι μια σημαντική όθηση στην εμπορική κίνηση και των επιχειρήσεων της περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή αναγραφή των αρχικών και τελικών τιμών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προετοιμασίες και για τις γιορτές Παλιάς Πόλης που φέτος συμπληρώνουν τα 35 χρόνια παρουσίαση. Η επίσημη αφίσα παρουσιάστηκε ενώ ο Δήμος ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, θεάτρου, παραδοσιακών εκδηλώσεων και πολιτιστικών δράσεων από το τέλος Αυγούστου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου. Στα αστυνομικά μας νέα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης ανακοίνωσε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των κινητών αστυνομικών μονάδων. Μέχρι και τις 12 Ιουλίου θα επισκεφθούν χωριά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών. Σύλληψη στην Ξάνθη για ναρκωτικά και όπλα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης συνέλαβαν άνδρα που καταζητούνται για την κατοχή του. Βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο προανάκριση ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων. Πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία που επέβαλε 1.500 ευρώ διοικητικό πρόστιμο σε άντρα που προκάλεσε φωτιά στην περιοχή της Ξάνθης. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έναρξη προετοιμασίας για τον ΑΟΚΣ. Ο αθλητικός όμιλος Ξάνθης ξεκινά την καλοκαιρινή του προετοιμασία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη έχουν προγραμματιστεί φιλικοί αγώνες με Ορφέα Ελευθερούπολης, Πανθρακικό, Δόξα Δράμας, ώστε ο αθλητικός όμιλος Ξάνθης ξεκινά την καλοκαιρινή του προετοιμασία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήδη έχουν προγραμματιστεί φιλικοί αγώνες

Προειδοποίηση για μεταβολήτη καιρού. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού στη Θράκη με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν ελαφρώς, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκίνησε τη δημόσια διαβούλευση για την πολιτιστική στρατηγική της. Φορείς, σύλλογοι και πολίτες καλούνται να καταθέσουν προτάσεις με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου σχεδίου που θα ενισχύσει τον πολιτισμό και τον τουρισμό σε ολόκληρη την περιφέρεια.

0: Ακούτε πάντα Nova 931, είναι το πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου και εμείς είμαστε εδώ μαζί για να προχωρήσουμε στην ενημέρωσή σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Συνέχεια στο πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου είναι η επικαιρότητα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανοίγουμε τη βεντάλια της ενημέρωσής σας, κυρίες και κύριοι. Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς 55 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθετία τοποθετούνται στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειάς μας. Η ενίσχυση αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου Ροδόπης Ξάνθης Καβάλας Δράμας με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της αντιπυρικής περίοδου. Νέα σύνθεση στο Προεδρείο.

Του Περιφερειακού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εκλογής του νέου Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και των νέων μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Η νέα σύνθεση αναλαμβάνει την ευθύνη για την πορεία των περιφερειακών έργων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της επόμενης περίοδου. Νέα χρηματοδότηση για επιχειρηματικότητα στην Καβάλα, καθώς το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 εντάχθηκε η δομή επιχειρηματικότητας KIKIT του Επιμελητηρίου Καβάλας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, νέων επαγγελματιών και καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων στην περιοχή μας. Η Περιφέρειά μας ανακοίνωσε την ένταξη νέας δράσης για τη στήριξη της απασχόλησης ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και ατόμων στο φάσμα αυτισμού. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ και αποσκοπεί στην κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση της εργασίας. Είναι γεγονός αυτό που αναμέναμε, εγκρίθηκε τελικά η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού Ναού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς προορισμούς της Βορείου Ελλάδας. Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για την πολιτιστική στρατηγική της περιφέρειάς μας, με πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους και πολίτες να καλούνται να καταθέσουν προτάσεις ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του πολιτισμού για τα επόμενα χρόνια. Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του ειδικού σχολείου Γυμνασίου Λυκείου Θαλασσιάς στο Δήμο Τοπείρου. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης των εκπαιδευτικών υποδομών με στόχο ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Συνέχεια στα νέα της περιφέρειάς μας από το Nova 931 με αποζημιώσεις παραγωγών από τον ΕΛΓΑ, καθώς ξεκίνησε η καταβολή αποζημιώσεων ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 9.600 παραγωγούς για ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους στην περασμένη χρονιά. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και αγρότες από την περιφέρειά μας. Ανησυχία για το δημογραφικό στην περιφέρεια συνεχίζονται με νέα στοιχεία που έχουν οι περιφερειακές ενότητες στα χέρια τους και οι δικοί μας φυσικά και εξακολουθούν να καταγράφουν αρνητικό φυσικό ισοζύγιο με περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το δημογραφικό μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας περιμένουν και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών που είναι πολύ πιθανός. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά, όπως επίσης να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό. Στα νέα της υγείας, η τέταρτη υγειονομική Περιφέρεια ανακοίνωσε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στο κέντρο υγείας Εχήνου λόγω τεχνικών εργασιών. Οι πολίτες ενημερώνονται για πιθανές προσωρινές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση, ενώ καλούνται να επικοινωνούν με τη δομή πριν από την επίσκεψή τους. Ο τουριστικός σφαλμός στην περιφέρειά μας έχει θετικό πρόσημο, με αυξημένη επισκεψιμότητα να καταγράφεται σε νησιά όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, στην παραλιακή Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, το Φανάρι αλλά και τη Μαρόνια. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν αισιοδοξία για μια ιδιαίτερα δυναμική θερινή περίοδο με σημαντική παρουσία επισκεπτών από τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν και τα νέα μας που αφορούν την περιφέρειά μας εδώ στο Nova 931. Με ονειράμα θα φτάσουμε στις 12, εκεί θα αναλάβει τη μουσική μας και την ενημερωτική σκητάλη Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ο Θάνος Καλλιόρας θα είναι καλεσμένος λίγο μετά τις 1. Εσείς συνεχίζετε να κερδίζετε προσκλήσεις για όλες τις θεατρικές παραστάσεις. Να σε ευχαριστήσω που ήμασταν μαζί και να μείνετε εδώ στο Nova 931, γιατί η ενημέρωση, τα δώρα και η ψυχαγωγία συνεχίζονται όλα μαζί εδώ στον αγαπημένο σταθμό της Ξάνθης. Καλή συνέχεια, καλό πρωινό.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
12: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
16: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
20: Πολιτική.
19: Κοινωνία.
20: Κοινωνία.
19: Πολιτισμός.
20: Πολιτισμός.
19: Αθλητισμός.
20: Αθλητισμός.
19: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
21: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Εδώ είμαστε, Nova 31. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο. Καλημέρα, Ξάνθη. 5η 9 Ιουλίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ως τις 2 θα είμαστε παρέα. Θα δούμε τα νέα της ημέρας ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με επικαιρότητα σε τίτλους, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου. Μα πάνε απ' όλα το πηγή επικαιρότητα και όλα τα θέματα της ημέρας. Παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και θα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Καλημέρα από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μας ακολουθείτε στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok. Μάλιστα στα προφίλ του σταθμού του Nova 931 βλέπετε και όλους τους διαγωνισμούς και τα δώρα που ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά. Έτσι λοιπόν επικοινωνούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 και θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Σας περιμένω όλους. Όσο αναφέρεται αυτό της ημέρας, κυρίες και κύριοι, 9 Ιουλίου σήμερα, όπως είπαμε, να ευχηθούμε και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Θα ασχοληθούμε και με τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931. Θα τα δούμε όλα με όλες τις λεπτομέρειες. Μείνετε κοντά μου, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε παρέα.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
6: Πολιτική.
5: Κοινωνία.
6: Κοινωνία.
5: Πολιτισμός.
6: Πολιτισμός.
5: Αθλητισμός.
6: Αθλητισμός.
5: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

μουσικοί διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας για σήμερα. Ο Θάνος Καλλιόρας θα είναι κοντά μας σε λίγη ώρα από τώρα. Θα μας μιλήσει για την παράσταση «Ο Τέλειος Φόνος» που θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Τρέχει και ένας διαγωνισμός στα social media. Βεβαίως μπορείτε να ρίξετε μια ματιά. Θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Για την ώρα μουσική, διαγωνισμή, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Στο επίκεντρο η κυβερνητική ατζέντα αλλά και η πολιτική επικαιρότητα. Η κυβέρνηση συνεχίζει την προώθηση των νομοθετικών αλλά και διοικητικών παρεμβάσεων που αφορούν τα οικονομικά, την καθημερινότητα αλλά και τη δημόσια διοίκηση. Κατά τη τελευταία ενημέρωση των πολιτών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην προτεραιότητα της κυβέρνησης αλλά και στην πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Στα νέα της ημέρας, ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση του Οικονομής, ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, συμμετέχει σήμερα το βράδυ στην 30η ετήσια συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Οικονομής με την ελληνική κυβέρνηση, όπου θα συνομιλήσει με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, για τις ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς εξελίξεις. Αυτά και ακόμα περισσότερα θα μάθετε στη συνέχεια τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί, σας περιμένω.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
2: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, έκκληση για αναβάθμιση της σχολής σας στη Φυλάκων Ξάνθης. Η αναβάθμιση της σχολής σας στη Φυλάκων Ξάνθης βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, κυρία Βασιλική Παυλακάκη, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας άμεση χρηματοδότηση και εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Όπως επισημαίνεται, η σχολή αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό πυλώνα για την περιοχή και χρειάζεται ουσιαστική στήριξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ασφαλτοστρώσεων. Συνεχίζονται εργασίες στην Ξάνθη με αποτέλεσμα να ισχύουν προσωρινές.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στη λεωφόρο Στρατού αλλά και στην οδό Δημοκρίτου. Ο Δήμος καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην βελτίωση του οδικού δικτύου της πόλης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μεγάλη συναυλία του Ηλία Βρετού αύριο στην Ξάνθη. Με έντονους ρυθμούς συνεχίζονται τα Δημοκρίτια 2026. Η κορυφαία εκδήλωση των ημερών είναι η συναυλία του Ηλία Βρετού, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου. Διοργανωτές αναμένουν μεγάλη συμμετοχή του κοινού, ενώ θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της εκδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα για τη συνέχεια και όπως σας ενημέρωσε και νωρίτερα, σε λίγα λεπτά από τώρα θα είναι κοντά μας ο κύριος Θάνος Καλλιώρας, ο οποίος θα μας μιλήσει για την παράσταση «Ο τέλειος φόνος». Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, να μάθετε περισσότερα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
13: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά.
13: άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
14: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μεσημέρι 5η, 9 Ιουλίου, λίγα λεπτά τη μία, συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, το Nova 931. Σας μίλησα νωρίτερα για την παράσταση «Ο τέλειος φόνος» που θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε σε λίγες ημέρες στην Ξάνθη, στο θερινό αμφιθέατρο Ξάνθη συγκεκριμένα, το αστυνομικό θρίλερ. «Ο τέλειος φόνος», ένα έργο πολύ ιδιαίτερο που έγινε γνωστό παγκοσμίως από την ταινία του Alfred Hitchcock και έρχεται την Κυριακή στην Ξάνθη, 12 Ιουλίου. Λοιπόν, η θεατρική παράσταση «Ο τέλειος φόνος» θα παρουσιαστεί στην Ξάνθη Κυριακή 12 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Για το λόγο αυτό, αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας τον κύριο Θάνο Καλλιόρο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι από την Ξάνθη.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
1: Κύριε Καλλιόρο, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το έργο. Αρχικά να πούμε λίγα λόγια σχετικά με το έργο, έπειτα να μας μιλήσετε για το ρόλο σας και να δούμε έτσι και ορισμένες ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει για εσάς.
2: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Όπως προείπατε κι εσείς, ερχόμαστε την Κυριακή με τον τέλειο φόνο του Hitchcock, αυτό το αριστουργηματικό έργο που έκανε ο Hitchcock στον κινηματογράφο το 1954 και το μεταφέραμε και εμείς στην παράστασή μας «Αυτούσια», όπως ακριβώς είναι στην ταινία. Η παράστασή μας έρχεται «Αυτούσια» μετά την χειμερινή μας παράσταση που ανέβηκε στο θέατρο εδώ στο Eliard. Ερχόμαστε μόνο τα παιδιά. Είναι ένα έργο το οποίο έχει πολύ σασπένς, πάρα πολλές ανατροπές, εμβληματική μουσική από την ταινία και είναι, όπως είπατε, ένα αστυνομικό θρίλ που κατά το θεατή σε πολύ μεγάλη αγωνία, γύρω στη μια μισή ώρα. Περνάει δηλαδή ευχάριστα, θα μπορούσα να πω, με το όλες αυτές τις ανατροπές που γίνονται, αλλά δεν το καταλαβαίνει και πότε τελειώνει στην ουσία η παράσταση.
1: Εγώ θα ήθελα να τολμήσω να ρωτήσω αρχικά το εξής. Τι είναι αυτό που κάνει το τέλειο φόνο να παραμένει επίκαιρο τόσα χρόνια μετά τη συγγραφή του?
2: Νομίζω ότι είναι, όπως το αριστούργημα του Hitchcock, έτσι όπως το έχει διαμορφώσει στον κινηματογράφο από το θεατρικό του Νότ, έτσι όπως το έχει φτιάξει, δηλαδή με όλες αυτές τις ανατροπές που συνεχώς συμβαίνουν στην παράσταση, που κρατάει σε αγωνία το θεατή και το κάνει να είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Hitchcock θεωρείται ένας από τους κορυφαίους, ας πούμε, στο είδος του και κάθε το εγχείρημα στην προκειμένη περίπτωση είναι και μια επιτυχία. Βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτό το πράγμα και εμείς ανεβάσαμε την παράσταση που είχαμε τη χαρά να έχουμε πολύ έτσι μεγάλη επιτυχία, έχουμε περάσει από πάρα πολλές επαρχιακές πόλες και πιστεύω ότι την Κυριακή θα μας τιμήσει και η Ξάνθη για να μπορέσει να παρακολουθήσει την παράστασή μας.
1: Ποια στοιχεία του έργου πιστεύετε ότι κρατούν το θεατή σε αγωνία μέχρι το τέλος, ωστόσο?
2: Αυτός ο σχεδιασμός που κάνει ο ήρωας στην προκειμένη περίπτωση που είμαι εγώ, που σχεδιάζω έναν τέλειο φόνο, γιατί η γυναίκα μου έχει ένα παράνομο δεσμό και έχει μια τεράστια περιουσία, σχεδιάζει αυτόν τον τέλειο φόνο καλώντας έναν φίλο από παλιά, από τα νεανικά τους χρόνια, για να μπορέσει να συλλάβει όλο αυτό το σχέδιο, πώς το οργανώνει, πώς το εξελίσσει, πώς το μεταφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο για να δολοφονήσει τη γυναίκα του. Βέβαια, στο σημείο αυτό δεν θα μπορούσα να πω περαιτέρω πράγματα γιατί θα ανατρέψω την όλη διαδικασία του έργου, αλλά η σύλληψη που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο δόλιος άνθρωπος για να βγάλει από τη μέση τη γυναίκα του είναι, βασίζεται εκεί και η όλη αριστουργηματική, ας πούμε, τέχνη όλου του θεατρικού και της κινηματογραφικής ταινίας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά την πρόκληση στην ερμηνεία του δικού σας ρόλου, ποια είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση στην ερμηνεία του δικού σας ρόλου, αν θέλετε να μας πείτε?
2: Ο ρόλος είναι μια ραχοκοκαλιά σε όλη την παράσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολος, είναι κουραστικός θα έλεγα, γιατί έχει τρομερό λόγο και έχει τρομερός συνδυασμό με πράγματα και καταστάσεις που επιχειρεί και φτιάχνει στην οργάνωση του εγκλήματος, του τέλειου ας το πούμε φόνου, για να λειτουργήσει η όλη η παράσταση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δόλιος, πανούργος, ευρηματικός και απορεί ο καθένας πώς εφευρίσκει όλα αυτά τα εφιολογήματα για να μπορέσει να βάλει στη διαδικασία έναν άνθρωπο που τον ήξερε από παλιά για να μπορέσει να σκοτώσει τη γυναίκα του. Έχει όσον αφορά ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βασίζεται και σε πάρα πολλά στοιχεία που αναφορικά δεν μπορώ να τα πω, γιατί θα ανατρέψω την όλη παράσταση στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ωραία, ωραία. Δεν πειράζει. Μεγαλώνει εμάς η αγωνία και η περιέργεια περισσότερο. Εσείς
2: αυτό τουλάχιστον ισχύει όσον αφορά την αγωνία και την ένταση που παρακολουθεί ο θεατής, γιατί η μουσική υπόκρουση της ταινίας που βασίζεται και η δική μας παράσταση νομίζω οδηγεί και σε αυτά τα μονοπάτια. Δηλαδή δεν σε κουράζει καθόλου, αλλά έχεις πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να την παρακολουθήσεις και στο τέλος να μην καταλάβεις πότε έχει τελειώσει σχεδόν η παράσταση.
1: Μετά από τόσα χρόνια στο θέατρο, κύριε Καλλιώρα, αλλά και την τηλεόραση, τι εξακολουθεί να σας συγκινεί περισσότερο στη δουλειά σας?
2: Η αγάπη και το μεράκι που έχω για αυτή τη δουλειά.
1: Η αγάπη και το μεράκι.
2: Ναι, έχω ένα πολύ μεγάλο πάθος και μια πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνω. Και μετά από τόσα πολλά χρόνια που υπάρχω στο θέατρο και στην τηλεόραση, νομίζω και μέχρι αυτό το σημείο που έχω φτάσει μέχρι εδώ, νομίζω ότι σηματοδοτεί την αποφασή μου αυτή. Αν δεν είχα τόση πολύ μεγάλη αγάπη, τόσο μεγάλο πάθος και όρεξη, ας πούμε, και ζωντάνια θα έλεγα, για να δημιουργήσω και να σταθώ έτσι επακριβώς πάνω στην παράσταση, δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να κατέχει ένας ηθοποιός, που στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν στη δική μου περίπτωση, είναι όλα αυτά τα στοιχεία που, πώς το λένε, εκείνη τη στιγμή συγκροτείς για να μπορέσεις να έχεις ένα τέλειο αποτέλεσμα.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι μαζί σας επί σκηνής αυτή την Κυριακή θα δούμε την Αλεξάνδρα Ούστα, τον Γιώργο...
2: Η οποία είναι η γυναίκα μου, ο Χρήστος ο Μάντακας, ο οποίος κάνει τον εραστή της γυναίκας μου, ο Παναγιώτης ο Κατσίκης, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος καλείται από μένα για να δολοφονήσει την γυναίκα μου, και ο Γιώργος ο Φραντσεσκάκης, ο οποίος κάνει τον επιθεωρητή που καλείται να λύσει το όλο μυστήριο, ο οποίος έχει κάνει και τη σκηνοθεσία της παράστασης.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειος φόνος στην Ξάνθη αυτή την Κυριακή, 12 Ιουλίου. Ένα έργο γεμάτο αγωνία, ανατροπές και λεπτή ψυχολογική ένταση, όπου
2: σίγουρα.
1: Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Κύριε Καλλιώρα, πιστεύετε ότι σήμερα το κοινό παρακολουθεί διαφορετικά το θέατρο σε σχέση με παλαιότερα, κατά την άποψή σας πάντοτε?
2: Ναι, φυσικά, γιατί εγώ βλέπω στην παράστασή μας όσο καιρό παίζουμε, δηλαδή από τον περασμένο Νοέμβριο μέχρι τώρα, αλλά και στις όλες τις επαρχιακές πόλεις, υπάρχει ένα τρομερά νεανικό κοινό που παρακολουθεί την παράσταση και είναι φαν του συγκεκριμένου, έτσι ας το πούμε, είδος θεατρικό. Πραγματικά μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά δεν ανάγεται μόνο στο νεανικό κοινό η παράσταση που έρχονται να παρακολουθήσουν. Είναι όλες οι ηλικίες που την ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα έργα, δηλαδή τα αστυνομικά θριλέρ, με πολλή ένταση, με πολλή έτσι ανατροπή. Νομίζω ότι προκαλούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλά που έχουν ανέβει και στις θεατρικές σκηνές το προηγούμενο χειμώνα.
1: Όσον αφορά την περιοδία, πώς βιώνετε την καλοκαιρινή περιοδία αλλά και την επαφή με το κοινό της περιφέρειας γενικότερα? Να πούμε ότι το ταξίδι σας μετά την Ξάνθη συνεχίζεται. Έχετε ένα καλοκαίρι γεμάτο παραστάσεις.
2: Ναι, σίγουρα. Έχουμε ξεκινήσει από την Καρδίτσα Παρασκευή, Σάββατο είμαστε στη Λάρισα, Κυριακή ερχόμαστε στην Ξάνθη και την επόμενη μέρα είμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Μετέπειτα έχουμε κάποια μικρή περιοδία στην Πελοπόννησο και βέβαια στην Αθήνα σε κατατόπους, ας πούμε, περιοχές που θα τη συνεχίσουμε, το έργο μας θα συνεχιστεί και για δεύτερη σεζόν στο θέατρο πάλι στην Αθήνα με τον ίδιο θείασο, με τους ίδιους συντελεστές, μια που είχαμε έτσι τους θεατές μαζί μας και μας ακολούθησαν και μας στήριξαν πάρα πολύ, αποφασίσαμε να το πάμε και για δεύτερη σεζόν το χειμώνα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι θα θέλατε να πάρει ο θεατής μαζί του φεύγοντας από τον τέλειο φόνο?
2: Τι θα ήθελα να πάρει? Θα ήθελα να πάρει μια ευχάριστη ανάμνηση από την παράσταση. Θα ήθελα να περάσει ένα ευχάριστο βράδυ, θα το έλεγα, που λόγω της μικρής διάρκειας της παράστασης θα μπορούσα να πω θα περάσει και πάρα πολύ ευχάριστα. Όσο δηλαδή διαπλοκή υπάρχει μέσα στο έργο και τόσο σασπένς και τόσο ενδιαφέρον, θα φύγει νομίζω πάρα πολύ ευχαριστημένος με ένα χαμόγελο. Ξέρετε, μετά την παράσταση σε όλο όπου έχουμε πάει και το καλοκαίρι, τις προηγούμενες μέρες, αλλά και το χειμώνα, ήταν οι θεατές, βγαίναν έτσι ενθουσιασμένοι θα έλεγα, γιατί δεν περιμένανε να έχει αυτή την ανατροπή και δεν περιμένανε να έχει τόσο πολύ έτσι ενδιαφέρον η όλη παράσταση.
1: Η παράσταση απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία, δηλαδή
2: όχι, πάντα. Όχι. Μπορεί να την παρακολουθήσουν από 8-10 χρονών και πάνω, βεβαίως με μεγάλη ευχαρίστηση όλοι οι άνθρωποι.
1: Πολύ ωραία η παράσταση λοιπόν στην Ξάνθη. Ο Τέλειος Φόνος θα παρουσιαστεί αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Στο Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης, και με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε να σας δούμε και από κοντά εσάς και την υπόλοιπη παρέα.
2: Εμείς με μεγάλη χαρά θα έρθουμε να κάνουμε την παράστασή μας.
1: Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και δίνουμε ραντεβού για αυτή την Κυριακή. Ήταν ο κύριος Θανάσης Καλλιώρας στο Nova 931. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και κοντά μας στο Beach Bar White, εδώ όπου θα περάσουμε την πιο όμορφη καλοκαιρινή μέρα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στο Beach Bar White. Λοιπόν, για λίγο ακόμη συνεχίζουμε. Τρέχουν διαγωνισμοί, τρέχουν πολλά δώρα για όλους εσάς τους φίλους ακροατές. Νωρίτερα ήταν στην παρέα μας ο κύριος Θάνος Καλλιόρας για την παράσταση της Κυριακής ο Τέλειος Φόνος. Ωστόσο, απόψε, αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, φυσικά ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά. Έχουμε την παράσταση Οματωμένος Γάμος στην Ξάνθη. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σήμερα 5η, 9 ώρα το βράδυ, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός για λίγα λεπτά ακόμη τρέχει. 2541-083-330, το τηλεφωνικό μας κέντρο για να δηλώσετε συμμετοχή. Ναι, το φετινό καλοκαίρι θα παρουσιαστεί το αριστούργημα του Φεντερίκο Γκάρσια Λόρκα. Λόρκα, Ματωμένος Γάμος, σε μια χρονιά συμβολική θα έλεγα, όπου τα 50 χρόνια του θεάτρου συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Λοιπόν, είναι το Θεσσαλικό Θέατρο που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας. Τη συνοθεσία αναλάβει, υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, στα σκηνικά και τα κοστούμια ο Γιώργος Γιάκας και τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής. Σε μια παράσταση που συνδέει τόσο την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με την διαχρονική δύναμη της σύγχρονης τραγουδίας. Έχω να σας πω ότι λίγα λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Εσείς δεν έχετε παρά να επικοινωνείτε μαζί μας, να δηλώνετε συμμετοχή. Καλείτε το 2541-083-330, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για λίγο ακόμη επαναλαμβάνω, διότι οι τηλεφωνικές μας γραμμές θα κλείσουν και έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε τους νικητές μας. Απόψε στις 9 ώρα το βράδυ, Ματωμένος Γάμος, κυρίες και κύριοι, μια συγκλονιστική παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστούν ηθοποιοί, οι οποίοι είναι ένας και ένας. Δεν ξέρω πραγματικά ποιο να πρωτοπώ, ποιο να πρωτοσχολιάσω. Έχουμε μιλήσει και για την υπόθεση, έχουμε μιλήσει τις προηγούμενες μέρες και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ορέστη Τσάνο, ο οποίος ήταν κοντά μας. Μας μίλησε για την παράσταση και για όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής. Να πούμε ότι παίζουν η Ντίνα Αβαγιανού, ο Άγγελος Ανδριόπουλος, ο Νίκος Ερβανίτης, η Αναστασία Αβαγενά, ο Γιώργος Βούντας, Χριστίνα Βράκα, Τζένι Καζάκου, Στεφανία Καραγιάννη, Δημήτρης Καραγιώργου, Αστέρης Κρικώνης, Αγγελική Λεμονή, Δημήτρης Σόντος, Νίκη Παλικαράκη και Παντελής Ψακίδης. Ναι, αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα θα δούμε σήμερα στην παράσταση Ματωμένος Γάμος. Τι να πω, το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια καλλιτεχνικής παρουσίας, έχοντας διαμορφώσει καθοριστικά το θεατρικό χάρτη της περιφέρειας και αποτελώντας πρότυπο αποκεντρωμένου μοντέλου πολιτιστικής λειτουργίας. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα έχουμε τους νικητές. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931.
1: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ και καθημερινά σας κρατάει σύντροφια όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, είμαστε μαζί, είμαστε παρέα στο Nova 931. Και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που οι γεύσεις αλλά και η μουσική, η θάλασσα και η καλή διάθεση γίνονται ένα, δημιουργώντας το πιο όμορφο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Να το σημειώσετε και μην ξεχνάτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι στιγμές αξίζουν. Γεμίζουν χαμόγελα, ξεγνιασιά και αυθεντική καλοκαιρινή απόλαυση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για λίγο ακόμη κοντά σας.
2: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931 πέθανε η Bonnie Tyler, η τραγουδίστρια του θρυλικού Total Eclipse of the Heart. Μια είδηση η οποία έγινε γνωστή νωρίτερα. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας. Είχε υποβληθεί τον Μάιο σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση κοιλιά και εξακολούθως βρισκόταν σε τεχνητό κόμμα προκειμένου να αναρρώσει. Σύμφωνα μάλιστα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση που είχε δώσει η ομάδα της, είχε εξελιχθεί από κόμμα, είχε εξέλθει μάλλον από κόμμα, συνέχισε την νοσηλεία της σε μονάδα εντατικής θεραπείας με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία της αποκατάστασής της. Σήμερα ωστόσο άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος στην επιστροφή από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ερωτήματα για λόγους ασφάλειας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε το παλιότερο προεδρικό αεροσκάφος για να αναχωρήσει από την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ενώ το νέο αεροσκάφος που είχε δωριστεί από το Κατάρ στάλθηκε νωρίτερα στη Βρετανία. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο νέο αεροσκάφος στη βάση, προκειμένου μάλιστα να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ουάσιγκτον.

0: Από το Διεθνή Τύπο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Μιλάνο τέθηκε υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη. Κρατήστε τα παράθυρα σας κλειστά. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Η πυρκαγιά που έπληξε την αποθήκη της εταιρείας Courier Bartonini στην περιοχή Μποβίσα, στο βόρειο του Δήμου του Μιλάνου, το βράδυ της Τετάρτης. Εχθές τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ύστερα από τιτάνιο έργο που κατέλαβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.
1: Πολλάς μαζί του.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο για σήμερα και θα σας ευχηθώ ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε όλους και όλες εσάς, να είστε καλά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Καλή συνέχεια, μην ξεχνάτε, ακούτε Nova 931 καθημερινά, μαζί ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς με πολλά θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία θα ετοιμάσουμε για εσάς και φυσικά είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκγέννησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο, Ματωμένος Γάμος, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος Γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
17: Nova 931.
18: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
19: Sky 100,3.
20: Έχουν μεταφερθεί 6 άτομα, οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση, οι 3 είναι πιο ελαφρά και ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν και εξιτήριο, και την ίδια ώρα στατικό νοσηλεύονται άλλα 5 άτομα, εκ των οποίων το 1 είναι διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση, και αυτό και αναμένει την διακομιστή στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Άρα έχουμε 3 σοβαρά τραυματίες οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Άλλα 4 άτομα πήγαν μόνα τους στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα που βρισκόντουσαν εδώ στην περιοχή. Να σας πω τώρα ακόμη ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης, η οποία συνεχίζεται ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, επιχείρησαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 4 ειδικά, εκ των οποίων τα δύο βραχιονοφόρα, συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ συμμετείχε και ελικόπτερο στην προσπάθεια κατάσβεσης. Αυτή την ώρα η φωτιά έχει οριοθετηθεί κάπως. Ο καπνός που βλέπουμε μπροστά μας είναι άσπρος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καίγεται κάτι όπως πριν που ήταν μαύρος. Οι δυνάμεις ωστόσο παραμένουν εδώ σε επαγρύπνηση, Σπύρο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρώστε το ρεπορτάζ της Βιβί Γκίκα που από το πρωί βρίσκεται εκεί στον Ασπρόπυργο. Και η Βιβί κατέγραψε τη μαρτυρία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένας φύλακας. Φύλακας εργοστασίου, ο οποίος είδε εκείνη τη στιγμή.
21: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
0: Προσέξτε, αυτή η επιχείρηση γίνεται στον Ασπρόπυργο, σε χώρο όπου βρίσκονται εργοστάσια, αποθήκες κτλ. Στον Ασπρόπυργο έχουμε και άλλο συμβάν που έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τι έχει συμβεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου?
22: Ναι, είναι ακόμα αυτό το συμβάν, η δεύτερη φωτιά σε εξέλιξη. Είναι ανεξάρτητη από την πυρκαγιά που έχουμε στην μονάδα, στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ανεξάρτητη λοιπόν είναι σε χώρο απορριμμάτων, είναι μια παράνομη χωματερή στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι και επιχειρούν αυτή τη στιγμή 38 πυροσβέστες με 14 κύματα, προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο και μάλιστα υπάρχουν και στο σημείο και αξιωματικοί της πυροσβεστικής από το ανακριτικό τμήμα για να διαπιστώσουν ακριβώς και τα αίτια που ξεκίνησε αυτή η φωτιά, που είναι βόρειο-ανατολικά του εργοστασίου. Εκεί που είχαμε δηλαδή το πρωί στο εργοστάσιο.
0: Το εργοστάσιο λίγο πιο πέρα.
22: Ή λίγο βορειοανατολικά, είναι σε χαμηλή βλάστηση, αλλά πάνω μέσα σε σκουπιδότοπο.
0: Εκεί τώρα τι μπορεί να παίζει?
22: Είναι δίπλα καταβλισμός Ρώμα.
0: Ρώμα, μάλιστα.
22: Είναι η παράνομη χωματερή χρόνια τώρα. Είναι μία από τις πολλές παράνομες χωματερές που υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Ξέσπασε τώρα αυτή την πυρκαγιά.
0: Για ακόμη μια φορά. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Τώρα θα έρθουμε σε μία άλλη φωτιά, σε μία άλλη πυρκαγιά. Όλα αυτά σχεδόν την ίδια στιγμή εκδηλώθηκαν, που είχαμε στο Σεσμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Εκεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής και που έχει προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές στον όροφο, τόσο στο θάλαμο όσο και σε ολόκληρο τον όροφο, γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν μπήκαν πυροσβέστες και άρχισαν να ρίχνουν νερό, έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα και στη λειτουργία του νοσοκομείου. Το προσωπικό προχώρησε στην απομάκρυση των ασθενών και τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται, στο μικροσκόπιο μάλλον, βρίσκεται το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκάγια. Και εκεί υπάρχουν εξελίξεις. Θα πάμε αμέσως στην Γεωργία Μαυρουδή, που επίσης η Γεωργία από την πρώτη στιγμή καταγράφει τις εξελίξεις. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι. Και ήταν λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε η φωτιά στον θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής, στο Σεσμανόγλιο νοσοκομείο, στο οποίο βρισκόμαστε μέχρι και τώρα. Τώρα να σας πω ότι την ώρα που άρχισαν να φουντώνουν οι φλόγες μέσα στο δωμάτιο, ο ένας από τους δύο ασθενείς που βρισκόταν εκεί κατευθύνθηκε προς το παράθυρο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Εκείνη την ώρα υπήρχαν δύο νοσηλευτές βάρδιας, οι οποίοι προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να βοηθήσουν να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, κάτι το οποίο έγινε κατευθείαν. Έγινε και προληπτική εκένωση του νοσοκομείου και στους πανόροφους, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τους καπνούς. Μιλάμε γύρω στα 100 άτομα περίπου. Τώρα την φωτιά να σας πω ότι έβαλε ένας 76χρονος άνδρας ασθενής σε στρώμα κρεβατιού, σύμφωνα με πληροφορίες με τσιγάρο, ο οποίος μετά πολύ λεπτά αποχώρησε και εντοπίστηκε στο σπίτι του. Τώρα εξετάστηκε από το ανακριτικό τμήμα, ναι, και συνελήφθη καθώς ομολόγησε την πράξη του. Αυτή τη στιγμή δηλώνει μετανιωμένος. Εγώ θέλω να σας πω όμως ότι γίνονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά και με τις συνθήκες ασφαλείας του νοσοκομείου, καθώς εξετάζεται αν λειτουργήσε ο μηχανισμός πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
0: Ναι, είναι εύλογα ερωτήματα, γιατί δεν μπορεί να εκδηλώνεται μια πυρκαγιά στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Τι συστήματα υπήρχαν, αν λειτουργήσαν αυτά τα συστήματα εγκαίρως, εάν υπάρχει πυρανίχνευση. Όλα αυτά βεβαίως θα αναλυθούν. Τώρα, λιγάκι στο θέμα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος έχει συλληφθεί. Γνωρίζουμε κάτι, δηλαδή νοσηλευόταν εκεί, κατά λάθος έβαλε τη φωτιά, φοβήθηκε και έφυγε, το έκανε επίτηδες?
23: Ήταν ασθενής. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είδα έναν εφιάλτη και έβαλα την φωτιά. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Αυτά μας είπε και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αντώνης Γεωργιάδης. Τώρα φαντάζομαι εξετάζεται και τα εξετάζεται και θα έχουμε πληροφορίες αν υπάρχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
23: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ομολόγησε δηλώνοντας ιδιαίτερα μετανιωμένος.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή με το ρεπορτάζ της. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Οπωσδήποτε το ένα κομμάτι είναι εάν λειτουργήσαν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος από την πυρκαγιά, από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το δεύτερο είναι αφορά αυτόν καθ' αυτόν τον άνθρωπο, αν ευσταθούν αυτά που λέει, αν είναι έτσι, αν τα φαντάστηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό τώρα είναι θέμα ρεπορτάζ, αλλά είναι και θέμα των ειδικών να δουν την περίπτωσή του. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω, τώρα θα τα πει η ανάκριση.
0: Η κυρία Μαρία Δημητρίου είναι ασθενής, η οποία έζησε όλο αυτό τον πανικό στο Σισμανόγλιο την ώρα της πυρκαγιάς και περιγράφει.
2: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποιήσαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
0: Και η κυρία Καταρίνα Παπαϊωάννου είναι του σωματείου εργαζομένων στο Σισμανόγλιο.
3: Τον μεσαίο κρεβάτι ενός θαλάμου με τρεις ασθενείς που ήταν μέσα, πιάσε φωτιά. Από εκεί ξεκίνησε. Τώρα, πώς έγινε και ποια ήταν η συνθήκη, δεν τη γνωρίζω. Όλες οι κλινικές εκενωθήκανε για προληπτικούς λόγους. Όλοι οι ασθενείς είναι καλά στην υγεία τους, από εκεί σας γνωρίζουμε.
0: Σας είπα εξ αρχής ότι υπήρχε και ένα συμβάν το οποίο εκ πρώτης αναφέρουν πληροφορίες ότι δεν συνδέεται, αλλά συνέβη την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και υπήρχε όλος αυτός ο πανικός στο σχολείο. Κατέληξε μια γυναίκα που νοσηλευόταν εκεί, έπαθε ανακοπή. Ο γιος της γυναίκας αυτής μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
4: Αναγκαστικά τη βγάλαμε από το θάλαμο και ερχόμενοι καθόντας έξω από το θάλαμο έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει η έρευνα. Θα την πάμε για νεκροτομή και νεκροψία. Και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρεσμα.
0: Και ερχόμαστε τώρα στα τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, στην επόμενη μέρα, στην αποτίμηση τόσο για τη συμμαχία, αλλά βεβαίως αυτό που μας ενδιαφέρει για την χώρα μας και για τις σχέσεις της τόσο με την Τουρκία αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την θέση της στη γεωπολιτική, έτσι όπως απλώνεται η σκακέρα της συμμαχίας. Ο Μανώλης Κωστίδης είναι μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη.
24: Καλό μεσημέρι.
0: Και θα ήθελα να ακούσουμε την αναφορά του Ερντογάν, γιατί αυτό που έχει κλέψει την παράσταση, καταλαβαίνεις, και έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές συζητήσεις, είναι η απάντηση Ερντογάν στα ερωτήματά σου, Μανώλη. Τόσο για το θέμα του ανοίγματος, ότι ναι, να κάνουμε μια συζήτηση εμείς με το Μητσοτάκη, σου είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, αφού πρώτα μιλήσουν και Υπουργείο Εξωτερικών, και το δεύτερο, κατά τη γνώμη μου κυριότερο, είναι η τοποθέτησή του για το Καζουμπέλ. Βεβαίως όλο αυτό άρχιζε με το που όταν σε γνώρισε, όταν σε αναγνώρισε ο Τούρκος Πρόεδρος, και μπορούμε να ακούσουμε κιόλας.
25: Yunanistan, görüyorsun, gözlerinden tanırız.
26: Sağ ol, Sayın Başkan.
0: Yunanistan, αυτό εντάξει, το καταλάβαμε. Μετά λέει, σε αναγνωρίζω από τα μάτια σου, αυτό σου είπε ο Ερντογάν.
24: Ακριβώς, γιατί εκεί είμαι, προφανώς. Επειδή έχουμε συναντηθεί πολλές φορές με διάφορες περιστάσεις.
0: Πολλές φορές. Εγώ τον θυμάμαι και όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, που είχε έρθει μια επίσκεψη, που ήσουν εκεί, τον ακολουθούσες και λέει, παιδό, έλα εδώ εσύ. Δηλαδή, είσαι πια από τους δημοσιογράφους αναγνωρίσιμους για τον Τούρκο Πρόεδρο.
24: Αν μπορεί να γράψει ωραία πράγματα για μας και τέτοια.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη συνέχεια. αυτής της απάντησης. Δηλαδή αρχίζει με το «εσένα σε γνωρίζω» και μετά προχωράει στην απάντηση σχετικά με Αιγαίο και Κάζους Μπέλη. Θα το ακούσουμε, λιγάκι το πώς το είπε ο Ερντογάν για το Κάζους Μπέλη. Το ζήτημα του Κάζους Μπέλη δεν το γνωρίζει, λέει, σχεδόν στο σύνολό του ο λαός μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Αυτό είπε ο Ερντογάν στο Μάνολη Κωστίδη. Είσαι μαζί μας, Μάνολη,
24: Εδώ είμαι, βέβαια, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
0: Και γιατί είχε προηγηθεί και αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη για το Κάζους Μπέλη.
5: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των εθνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν, θα έλεγα, ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
0: Λοιπόν, και τώρα θέλουμε τις δικές σου αναλύσεις, Μανώλη, το σχόλιο σου, τις εκτιμήσεις σου και το ρεπορτάζ σου.
24: Ναι, σε μια ανατολική σύνοδο, όπου και τη συνέντευξη τύπου αυτή την παρακολουθούσαν όχι μόνο Έλληνες και Τούρκοι δημοσιογράφοι, αλλά δημοσιογράφοι από δεκάδες χώρες του κόσμου, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλησε να δείξει ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο. Δεν είναι ο ηγέτης που αρνείται να επιλύσει τα ζητήματα και με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μάλλον και ο βασικός στόχος. Και στο ζήτημα του Κάζους Μπέλη θεωρώ ότι έμεσα, λέει, το αφήνω στην άκρη. Θα σου το πω έτσι πολύ απλά. Δεν μπορώ να το αποσύρω τώρα όπως μου το ζητάτε, αλλά σας εξηγώ, δεν το δίνω και πολύ μεγάλη σημασία. Ας προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ζητήματα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, θα μου πει αυτό που λέει ότι δεν το ξέρει ο λαός μου, έχει δίκιο. Δηλαδή, 9 στους 10 Τούρκους δεν το ξέρουν, αλλά οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ξέρουν πολύ καλά την απειλή πολέμου της Τουρκίας. Στην Τουρκία υπάρχει άλλη άποψη που λένε αυτό το θέμα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σας λέω την τουρκική άποψη, γιατί και να υπάρχει και να μην υπάρχει απειλή πολέμου, από τη μία μέρα στην άλλη, αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια, είναι δεδομένο ότι θα κάνει η Τουρκία. Αλλά σε τυπικό επίπεδο, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, δηλαδή μια χώρα μέλος της συμμαχίας, να απειλεί μια άλλη χώρα μέλος της συμμαχίας για κάτι με πόλεμο, είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί.
0: Νομίζω ότι η ανάλυση σου, γιατί θέλω μετά να δούμε και για τα θέματα του Αιγαίου που είπε ο Τούρκος Πρόεδρος ότι ναι, να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ανάλυση σου μοιάζει με αυτή τη Σινός Αφεντούλη. Να την ακούσουμε, είναι ειδική σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχει μιλήσει για τις συνομιλίες Ερντογάν. Την ακούμε. Μάλιστα. Λίγα δευτερόλεπτα είναι.
6: Αυτή δεν είναι μια τυχαία δήλωση από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου, έτσι. Δεν το είπε επειδή έτσι αισθάνονταν. Μπορεί έτσι πραγματικά να πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το εμπόδιο για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Θεωρεί ότι δεν μπορεί κάτι άλλο να έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν όταν το ανέφερε η Νόα Φεντούλη και σου λέει το βάζει σε δεύτερη μοίρα. Μπορεί να είναι και το safe που τρέχει τώρα το πρόγραμμα με πολλά δισεκατομμύρια που θέλει να μπει η Τουρκία και ο Μητσοτάκης έχει θέσει κόκκινη γραμμή το Κάζους Μπέλη. Δεν ξέρω.
24: Για το Μητσοτάκη είναι σημαντικό και που το είναι ο μόνος πρωθυπουργός που το έχει θέσει για να την απόσυρση της απόσυρσής του και... Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε στο μέλλον να υπάρχει ένας τρόπος να βρεθεί λύση και στο ζήτημα αυτό.
0: Ναι. Τώρα, αν ανοίξουμε την εικόνα, εσύ τι λες, Μανώλη, ότι αυτό το άνοιγμα που έγινε χθες από Ερντογάν, αφού είχε προηγηθεί και η αναφορά του Πρωθυπουργού, βεβαίως, έτσι, που είπε ότι έχουμε μία διαφορά, αυτή να τη συζητήσουμε.
24: Ναι, έχουμε εκλογές στις δύο χώρες.
0: Δεν συζητώνται αυτά πριν τις εκλογές.
24: Εντάξει, μπορεί να κρατηθεί ένα καλύτερο κλίμα. Μπορεί το νομοσχέδιο της Γαλάτιας Πατρίδας να πάει λίγο παραπέρα και ακόμα παραπέρα, το εννοώ. Να δούμε πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, οι εκλογές στην Τουρκία και με δύο ισχυρές κυβερνήσεις, πιστεύω με Ερντογάν, υπάρχει τρόπος να προχωρήσουν κάποια ζητήματα. Εγώ επιμένω σε αυτό, αρκεί να φέρει και ο ίδιος. Αλλά έχει την ικανότητα και είναι πολύ ισχυρός, και δεν είναι δικά μου λόγια, ολόκληρος πλανητάρχης τα είπε αυτά. πόσο ισχυρός είναι. Δηλαδή, εγώ είμαι, τι είμαι μπροστά στον Τραμπ. Αλλά φαντάζομαι έχει μια σωστή κρίση ο Τραμπ, αν συμφωνούν και οι ακροατές μας. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, αυτό που μπορώ να πούμε, υπάρχουν και, θα ήθελα να σας δώσω και ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής που έχουμε, όσον αφορά τα F-35. Στην Τουρκία ο πρωταρχικός στόχος είναι το να πάρουν τα 6 F-35, 5 τα υπόλοιπα, ο Τούρκος πρόεδρος είναι 6 F-35 από τις ΗΠΑ. Έγιναν πολλές συνομιλίες στην Τουρκία αυτές τις μέρες μεταξύ αξιωματούχων. Βρέθηκε η φόρμουλα. Βρέθηκε το τι θα γίνει. Πρέπει να φύγουν. Αποκλείστηκαν τα σενάρια της αποσυναρμολόγησης των S-400 ή της αποθήκευσης τους σε αμερικανική βάση. Οι Αμερικανοί είπαν ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό να δοθεί διαβεβαίωση στο Κογκρέσο από τον Αμερικανό πρόεδρο με επιστολή, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα και να έρθουν οι κυρώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα η οποία βρέθηκε είναι η πώληση των S-400 σε μία από τις χώρες του κόλπου. Δηλαδή, να πουληθούν εκεί. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα εμπόδιο η Ρωσία. Την περασμένη εβδομάδα ο Φιντάν ήταν στη Μόσχα. Εξετάστηκε το σενάριο. Δεν ήταν αρνητική η Μόσχα σε αυτό το σενάριο. Και θεωρούν ότι αν τρέξει αυτό το θέμα και μετά ο Τραμπ στείλει την επιστολή στο Κογκρέσο, περάσει και πάρθει και το OK από το Πεντάγωνο, αφού θα έχουν φύγει σε 400, τότε η Τουρκία θα παραλάβει γρήγορα, μετά από όλο αυτό το διάστημα που θα γίνουν όλα αυτά, θα πάρει γρήγορα τα 6 F-35. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει στην παραγωγή η Τουρκία ή θα αγοράσει 40 F-35, αυτό είναι ένα μεθεπόμενο σενάριο. Επίσης, η Τουρκία παγώνει το πρόγραμμα των F-16, του εξυγχρονισμού και της αγοράς των F-16 μέχρι να δει τι θα γίνει με αυτό το σενάριο, δηλαδή με αυτό το θέμα και όπως και με τους κινητήρες καν αλλά και τις κυρώσεις κάτσα. Όταν αυτά τα ζητήματα επιληθούν θα τρέξει και το πρόγραμμα των F-16. Θεωρώ ότι αυτό το κρατούν ως ένα διαπραγματευτικό όπλο στο χέρι τους, γιατί είναι μια μεγάλη οικονομική συμφωνία. Αρχικά ήταν 23 δισεκατομμύρια δολάρια, αργότερα πίεσε στα 8 με 10, αλλά θέλουν να κρατούν και κάτι στο χέρι τους. Σας έδωσα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες αρκετά συχνά.
0: Μας έδωσες ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Δεν τολμούσα καν να σε διακόψω, αλίμονο, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εδώ να πούμε ότι τα 6 F-35 η Τουρκία ήταν έτοιμη να τα πάρει. Έχουν φτιαχτεί, είχαν πάνω την τουρκική σημαία. Και μόλις μπήκαν οι κυρώσεις, τους τράβηξαν το τουρκικό ταμπελάκι, κόλλησαν το αμερικανικό και είναι τώρα στην Αριζόνα. Δηλαδή υπάρχουν, είναι έτοιμα.
24: Έχουν κατασκευαστεί το 2018. Το 2019 που μπήκαν οι κυρώσεις, εντάχθηκαν στο αμερικάνικο ναυτικό. Ναι. Έχουν περάσει και κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι θα αποκτήσει μια ισχύ η Τουρκία με 5 ή 6 F-35. Είναι ότι θα αρχίσει να ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, σαν να έχει στουμπώσει κάτι, προσπάθησε να το ανοίξουν.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι Κτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
26: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος τη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονά.
26: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
27: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
29: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
30: Phone Masters.
29: Δεν κρατάει μπαταρία.
30: Phone Masters.
29: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
30: Phone Masters.
29: Τι ακριβώς κάνουν?
30: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
29: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
30: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
29: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
30: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
31: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
32: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
33: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
34: Νόβα 931.
35: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
19: Sky 100,3.
36: Πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζέται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
37: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
38: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
37: Χθες
0: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Sios και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Έχει συμβεί και έχουμε μία αναγκαστική προσγείωση ενός F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας ασφαλώς. Αυτό το συμβάν είναι στη Ζάκυνθο. Ξεκινάμε από τα θετικά νέα ότι ο πιλότος της πολεμικής μας αεροπορίας είναι καλά στην υγεία του. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχης και συμμετείχε σε άσκηση και προχώρησε σε μια αναγκαστική προσγείωση. Κάποιο σύστημα δεν λειτουργήσε και έτσι έκανε προσγείωση στο κοντινότερο αεροδρόμιο, αυτό που είναι της Ζάκυνθο. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, πρόκειται για ένα F-16, όπως άκουσα να λες, από τον Άραξο, από την 116 πτέρυγα μάχης, το οποίο πριν από λίγη ώρα εμφάνισε κάποια τεχνική βλάβη και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο γειτονικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, και αυτό είναι τόσο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, το αεροσκάφος έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί πυροσβεστικός αφρός, είτε προληπτικά, είτε γιατί μπορεί να υπήρξε κάποιος πυνθύρας από την τριβή της μεταλλικής ατράκτου του αεροσκάφους στην πίστα του αεροδρομίου. Και σε κάθε περίπτωση έγινε χρήση του πυροσβεστικού αφρού. Και βεβαίως τώρα τα ειδικά κλιμάκια της αεροπορίας θα αναλάβουν να διερευνήσουν και τα αίτια αλλά και τη ζημιά στο αεροπλάνο για να διαπιστώσουν αν μπορεί και πόσο σύντομα μπορεί να επιστρέψει στην ενεργοδράση.
7: Να πω κάτι που μπορεί να είναι αφελές, έτσι, γιατί εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ τα γνωρίζεις καλά, αλλά από τη φωτογραφία που λες, που έχει βγει στο διαδίκτυο, κάποιες φωτογραφίες, δεν φαίνεται από κάτω, δεν φαίνεται σύστημα προσγείωσης να έχουν κατέβει βραχίονες, οι ρόδες κτλ. Μπορεί να σημαίνει κάτι ή όχι, αυτό θέλω να πω.
8: Τα σενάρια τώρα είναι πάρα πολλά που μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτή την εικόνα, στο να μην φαίνονται τα σκέλη προσγείωσης, το σύστημα δηλαδή. Το πιο πιθανό ενδεχομένως, αυτό που μου έρχεται σε μένα πρώτο στο μυαλό, είναι το υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, και το κανονικό και το εφεδρικό. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, είναι μια παρακινδυνευμένη εκτίμηση.
7: Ναι, από μια φωτογραφία, γιατί μπορεί να έσπασαν τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης ή να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο. Ναι, εντάξει, εντάξει.
8: Ναι, εμείς βλέπουμε τώρα το αποτέλεσμα.
7: Ναι. Καταλαβαίνω.
8: Το θετικό, όπως είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα ότι ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, είναι μια χαρά. Και από εκεί και πέρα, προς το αεροσκάφος, δεν φαίνεται τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά να έχει πολύ σοβαρές ζημιές. Μπορεί δηλαδή ενδεχομένως να μπορέσει να ξαναπετάξει. Αυτό βέβαια θα το κρίνουν οι ειδικοί της πολεμικής αεροπορίας, τα τεχνικά κλιμάκια. Πάντως κρατάμε το γεγονός ότι ο πιλότος δεν έπαιξε.
7: Ναι, βέβαια. Το μείζον είναι αυτό, ασφαλώς, Σταύρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν με αυτή την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στη Ζάκυνθο. Και ερχόμαστε τώρα, μάλλον θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γράφτηκε η τελευταία πράξη αυτής της τραγωδίας με την τρομοκρατική, την άναδρη επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας θύματος των τρομοκρατών που της έβαλαν φωτιά στο σπίτι. Ο Χρήστος Νικολαίδης μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
9: Καλησπέρα σας από τη Βέρεια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία για τη Βάγια Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, αλλά και στο νεκροταφείο της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε ένα βαρύ κλίμα ήταν επάνδυμη η κηδεία, με τραγικές φιγούρες βέβαια, την Αφροδίτη Νέστορα, την κόρη της Κλειπούσας, η οποία χρειάστηκε να πάρει μια ειδική άδεια από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο νοσηλεύεται, στη μονάδα εγκαυμάτων και πλαστικής χειρουργικής, προκειμένου να παραστήσει την κηδεία της μητέρας της. Φανερά ταραγμένη και με πολύ μεγάλη δυσκολία στην έκφραση, η Αφροδίτη Νέστορα έφτασε σε αναπηρικό καροτσάκι και μέσα σε ένα κλίμα οδύνης στην εκκλησία. Τραγική φιγούρα επίσης και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την κηδεία χάθηκε στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τον περίμενε υπομονετικά έξω από τον ναό για να τον συλληπιθεί. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλησε να κάνει ούτε δηλώσεις, αλλά ούτε και να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ήθελε απλώς να παραστεί στην κηδεία για να συμπαρασταθεί στους οικείους της Βάγιας Νέστορα, η οποία με τόσο άδικο τρόπο έχασε τη ζωή της. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία, είναι το κλίμα ομόθυμης καταδίκης της τρομοκρατίας, το οποίο το είδαμε να εκτελήσεται όχι μόνο μέσα από τις ανακοινώσεις των κομμάτων εκείνες τις ημέρες, αλλά και μέσα από την παρουσία. Δεν ήταν μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη την κηδεία, ήταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και ήταν και αντιπροσωπείες τελεχών τόσο από το ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου επίσης, και τη Νίκη. Και βέβαια υπήρχαν και τα στεφάνια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ένα θετικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από μια εξαιρετικά τραγική κατάσταση, με την ευχή όλων η Βάγια Νέστορα να είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας στην πατρίδα μας.
7: Και να οδηγηθούν, Χρήστο, και οι ένοχοι στη δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Πιστεύω οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και σε αυτό το κομμάτι.
9: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει αναλάβει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας όλες τις έρευνες, σε συνεργασία και με την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, έχουν σφραγίσει τα πάντα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαρροή. Πληροφορούμαστε ότι χτες, σε ένα καθεστώς πλήρους μυστικότητας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε μία σειρά από συσκέψεις με αξιωματικούς των εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις τόσο για το περιεχόμενο αυτών των συσκέψεων, όσο και για την πρόοδο των ερευνών.
7: Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο επικίδιος λόγος από τον αδελφό της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούμε.
0: Υπέφερε και σε κάποιοι από βέβυλα χέρια και άναβα χέρια, και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξισε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί, οι οποίοι μας έριξαν σε βαστή πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
7: Αυτό το γιατί είναι πολύ βασανιστικό, πάρα πολύ βασανιστικό. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός παιδείας, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
10: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Η δημοκρατία και ο πολιτικός διάλογος βάζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ύπαρξη. Δολοφόνοι, οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους, δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
11: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εμβληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές.
7: Αυτά σχετικά με την τραγωδία που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη από την επίθεση των τρομοκρατών στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία πληθωρισμού Ιουνίου. Και ο Χρυσόστομος Τσούβης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
12: Καλησπέρα, παιδιά.
7: Τι δείχνουν τα στοιχεία για αυτά που ζούμε?
12: Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έχουμε επιβράδυνση του πληθωρισμού για δεύτερο συνεχή μήνα και έφυγε και το 5 από μπροστά. Αλλά αυτό το 4,4% είναι απαράδεκτο, είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα,
7: Άρα 4,4. Ξέρεις, μοιάζει σαν αυτό που λένε που έχουν μαζευτεί γαϊδούρια σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορείς ούτε καν να είσαι στριμωγμένος και βγαίνει ένα γαϊδούρι έξω και λες: α, πήρα μια
12: ανάσα. Το ανέκδοτο με το Χότζα.
7: Τι ωραία, ρε παιδιά.
12: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι.
7: Λέμε: α, έπεσε ο πληθωρισμός. Τι ωραία.
12: Φτάσαμε να λέμε ότι το 4,4 είναι καλά νέα.
7: Τι βλέπεις από τα επιμέρους στοιχεία εσύ που θα στεχώσουν, Χριστός?
12: Λοιπόν, ένα το κομμάτι της διατροφής. Τα κρέατα συνεχίζουν και κινούνται με διψήφιο, δηλαδή μοσχάρι 15-6, αμνοερήφια 16%, ψάρια 11%. Στέγαση, τα ενίκια είναι στο 7,1% και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι στο 5,8%. Ενέργεια, φυσικό αέριο 25% σχεδόν, πετρέλαιο θέρμανσης 53% και τα καύσιμα 12,8%. Και να βάλουμε και το κομμάτι των υπηρεσιών, μια και είμαστε στην έναρξη της τουριστικής περίοδου. Αεροπορικές μεταφορές 15,6% και εστίαση 8,3%.
7: Όλα αυτά τώρα είναι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και με τα καύσιμα. Δηλαδή τα ψάρια τώρα. Βλέπω ψάρια ένα 11%. Ο λαγοκέφαλος εξαφάνισε τα ψάρια και πήραν τα και ο Σπάρος εκτοξεύτηκε.
12: Το κάθε προϊόν έχει τους λόγους. Τα κρέατα έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις και τα λοιπά. Έτσι.
7: Άκουγα και ψαράδες που έλεγαν ότι πράγματι αύξησε τον καυσίμων, μας ανέβασε και μας το κόστος και τα λοιπά. Τα ζώα το καταλαβαίνω, το ζούμε εδώ και 2-3 χρόνια. Απ' τη μια είναι ότι το μοσχάρι καταστρέφει την τρύπα του όζοντος και έχουμε λιγοστέψει τα μοσχάρια. Εδώ είχαμε τις ζωονόσους. Ναι. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνω και το κρέας, αλλά υπάρχουν και κατηγορίες που είναι λίγο περίεργες.
12: Κατηγορίες που έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Ναι. Η στέγαση. Ναι.
7: Το κόστος στέγασης.
12: Το κόστος στέγασης. Έτσι, η εστίαση. Ναι. Εντάξει.
7: Υπάρχει μείον πουθενά?
12: Τώρα, αυτά είναι τα καλά νέα τώρα που θα πούμε. Πριν από λίγο τελείωσε μια μεγάλη σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου.
7: Ναι.
12: Εκεί αποφασίστηκαν οι 12 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου. Τις έχω εδώ μπροστά μου.
7: Είναι κατηγορίες από αυτές που βλέπουμε και από τη στοιχεία του πληθωρισμού ότι πονάει το νοικοκυριό.
12: Σπύρο, δεσπόζει η διατροφή. Θα το δεις εδώ. Νοπό κρέας. Θα έχουμε δηλαδή μειώσεις τιμών σε μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γαλακτοκομικά, ψωμιά, άλευρα, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές για τον οποίο έχουμε κάνει τόσα θέματα, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά και οι τρεις κατηγορίες που δεν έχουν να κάνουν με τη διατροφή, καθαριστικά, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και άτων γενικής χρήσης είναι καθημερινή
7: όμως,
12: είναι απαραίτητα για το νοικοκυριό, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.
7: Μισό λεπτό. Δύο. Δεν ψάχνω να βρω το μαύρο σημείο σε μια καλή είδηση.
12: Να το ψάξουμε και να το βρούμε.
7: Αλλά λέω δύο σημεία. Το ένα είναι, θα είναι η αύξηση τέτοια που κάποιο νοικοκυριό θα την καταλάβει, θα την νιώσει στην τσέπη του. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, θα κρατήσει αυτό και το χειμώνα για όταν αρχίζουν τα σχολεία και μπουν τα ζόρια.
12: Ωραία. Τις έχουμε τις απαντήσεις. Αυτές οι μειώσεις ξεκινάνε 31 Αυγούστου και θα έχουν διάρκεια 2 έως 4 μήνες. Κάποιες δηλαδή θα φτάσουν
7: μέχρι το τέλος του χρόνου.
12: Μέχρι το τέλος του
7: Ωραία.
12: Χρόνου. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα είναι τουλάχιστον 5%.
7: Ναι.
12: Έτσι. Δεν ακούγεται πολύ.
7: Το λιγότερο 5.
12: Το λιγότερο 5.
7: Δεν ακούγεται πολύ, εντάξει, αντιλαμβάνομαι τώρα, αλλά.
12: Για τον κόσμο, για τον κόσμο έτσι που υποφέρει και τα λοιπά.
7: Ναι.
12: Ναι. Και επειδή μου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι. Ας πάρουμε τα ζυμαρικά.
7: Ναι.
12: Δεν σημαίνει, όταν λέμε ότι στην κατηγορία θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, δεν σημαίνει ότι σε όλους τους κωδικούς ζυμαρικών τώρα θα αναλάβει η κυρία Τσαγκάρη, η επικεφαλής της αρχής για την εποπτεία της αγοράς, μαζί με τους φορείς και θα κάτσουν να δούνε ποια προϊόντα, ποια ζυμαρικά αγοράζουν περισσότερο τα νοικοκυριά, ώστε να γίνουν οι μειώσεις σε αυτά τα. Θα είναι στοχευμένες δηλαδή οι μειώσεις.
7: Δηλαδή θα δούμε μείωση στο κοφτό μακαρονάκι, αλλά το κοράλι θα είναι.
12: Το κοφτό μακαρονάκι μάλις που το αγοράζει 70% των οικοκυριών θα δεις μείωση. Οι πένες τσούφις που δεν τις αγοράζει κανένας, μόνο η μάνα μου, δεν θα χρειαστεί μείωση.
7: Κατάλαβα. Αλλά αυτό στα ευρεία κατανάλωση και θα ρίξουν το βάρος.
12: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τις άλλες φορές ακούγαμε 2.000 κωδικοί μείωση 15% και ήταν καβουροδαγκάνες.
13: Σωστός.
12: Εντάξει.
13: Σωστός. Απολύτως κατανοητός. Απλά κατανοητά από τον Χρυσόστομο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρυσόστομος Τσούφης. Αυτά από το μέτωπο του πληθωρισμού αλλά και της αγοράς. Νομίζω το δεύτερο μας ενδιαφέρει περισσότερο και έτσι όπως αναλυτικά το είπε ο Χρυσόστομος. Θα αλλάξουμε θέμα. Ήδη σας είχαμε πει από χθες για αυτή την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Στο Άργος χθες έχει κάνει όλο το ρεπορτάζ, μίλησε με ανθρώπους και όλο κατέγραψε εικόνες που είδαμε και στα δελτία ειδήσεων του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Και την έχουμε την Κάτια Νιάκαρη μαζί μας. Καλώς ήρθες.
14: Καλώς σας βρήκα.
13: Τι εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση, Κάτια?
14: Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία περιμένουμε για να πέσει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησαν οι αστυνομικοί και τραυμάτισαν τον 20χρονο. Αρχικά να σας πω ότι χαρακτηρίζονται κρίσιμες οι απαντήσεις από τη βαλιστική διερεύνηση και την εξέταση των όπλων των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί πόσες φορές πυροβόλησε ο κάθε αστυνομικός, καθώς και τα θράψματα, αν τελικά αποδειχτεί ότι όντως είναι θράψματα αυτά τα οποία έχει στο κεφάλι ο τραυματισμός, δηλαδή ο 20χρονος, από ποιο όπλο προέρχονται. Παράλληλα, θα γίνει εκ νέου αυτοψία και στο σημείο, από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί η φορά προέρχονται. Από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για να διαπιστωθεί

0: Ιτικές βολές. Τώρα όμως από την διερεύνηση που κάνουν και την αυτοψία οι αστυνομικοί, τα στελέχη της ΔΕΕ, θα φανεί και η κατεύθυνση και η φορά αν τελικά όντως ήταν προειδοποιητικές βολές ή αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Ο 20χρονος παραμένει στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Κάποιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σήμερα παρουσιάζει μια βελτίωση η κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσω βέβαια ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες στο σημείο. Όσον αφορά τους δύο αστυνομικούς της ΣΟΠ, και να θυμίσουμε ότι χθες τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο, κρατούνται στην ασφάλεια ναυπλίου, και αυτό το οποίο έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι το βράδυ δεν ήταν καθόλου, σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί ο υπηρεσιακός ψυχολόγος, ο οποίος πήγε εκεί και έμεινε μαζί τους καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Ενδέχεται να πάει και ψυχίατρος, θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το ποιοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί, κλείνοντας να σου πω, Σπύρο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι δύο αστυνομικοί οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο. Έχει τύχει να διαχειριστούν κρίσιμα περιστατικά.
1: Άρα δεν τους λες άπειρους.
0: Δεν τους λες άπειρους. Μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω, δεν είναι παιδιά που τώρα βγήκαν. Ο ένας έχει 3 παιδιά, ο άλλος 2, και μέχρι τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν έχουν απασχολήσει ποτέ για κανένα λόγο την υπηρεσία.
1: Ναι. Δεν έχουν, εγώ τα λέω έτσι και λίγο χοντροκομμένα, δεν έχουν το προφίλ πιστολέρο, ότι τραβάω το κουμπούρι και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν έχουν τέτοιο ιστορικό, τέτοιο προφίλ. Και όλα ξεκίνησαν, να θυμίσουμε, επειδή ο 20χρονος δεν σταμάτησε, ήθελα να του κάνουμε έλεγχο και δεν σταμάτησε.
0: Του κάνανε φωτεινά και ηχητικά σήματα, δεν σταμάτησε. Το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί χτύπησαν την πινακίδα του αυτοκινήτου, είδαν ότι η πινακίδα έβγαινε στο όνομα μιας γυναίκας υπηκόου Ρωσίας, στη συνέχεια προέκυψε ότι αυτή η γυναίκα βέβαια είναι η μητέρα του.
1: Είδαν άντρα, της φάνηκε ύποπτο.
0: Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει μια σύλληψη από την ΔΑΟΕ σε σχέση με διαρρήξεις, οπότε θεώρησαν ότι ίσως έχουν να κάνουν με κάποιον διαρρήκτη σπιτιών ή ATM. Πετάει και το όπλο, το οποίο βέβαια διαπιστώνεται τελικά ότι ήταν αεροβόλο. Οι αστυνομικοί σε εκείνο το σημείο εντείνουν την καταδίωξή τους, γίνεται ακόμη πιο έντονη, και τελικά είχαμε τα αποτελέσματα αυτά. 35 λεπτά περίπου κράτησε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν η αστυνομική μας συντάκτρια. Και αμέσως τώρα θα πάμε στις διεθνείς ειδήσεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Νέες επιθέσεις Τραμπ κατά των συμμάχων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για διακοπή της εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, λέει ο Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Η Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας και σήμερα, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τις συνομιλίες, ωστόσο, επισκιάζουν οι νέες επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά συμμάχων, η επαναφορά από τον ίδιο του ζητήματος της Γροιλανδίας, αλλά και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και την ανάκληση της άδειας για πώληση πετρελαίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν διακόπηκε, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Ιράν απολύτως απαραίτητη. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα και ζητά ξανά την ψήφο των πολιτών, επιχειρώντας να καθαρίσει το όνομά του από σοβαρές κατηγορίες για αδήλωτες δωρεές. Στο επίκεντρο βρίσκεται δώρο ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη. Ο Φάραντζ αρνείται κάθε παρανομία και παρουσιάζει την υπόθεση ως ένα κυνήγι μαγισσών από το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάληρο με Θανάση, κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Χαίρετε. Παγκόσμιο κύπελο και σήμερα. Βασικά, χθες δεν είχαμε, ήταν η μοναδική μέρα από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου μέχρι και σήμερα που δεν υπήρχε παιχνίδι. Απόψε στις 11, Γαλλία εναντίον Μαρόκου. για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ξεκάθαρο φαβορεί φυσικά η Τρικολόρ, ωστόσο το Μαρόκο αποτελεί την μεγάλη έκπληξη και τόσο του φετινού όσο και του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 όταν έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Θα δούμε αν θα γίνει μεγάλη έκπληξη. Τώρα στις εσωτερικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα με τη μορφή δανεισμού.

0: αποκλεισμού από την Nottingham Forest. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, στην ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς για ακόμη 3 χρόνια, ενώ στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράγκου Μπαντιό, ενός παίκτη που ξέραμε ότι τον έχει αποκτήσει, το έκανε επίσημο, ναι, και πλέον δημιουργεί μια πολύ ισχυρή ομάδα ενός της νέας σεζόν.
1: Και 2-3 συνεχόμενες μεταγράφες.
0: Ναι, έκλεισε και τον Γιαμπουσέλε, έκλεισε τώρα, συμφώνησε μάλλον και το έκανε επίσημο με τον Μπάντιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει την ομάδα της επόμενης σεζόν με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πάρα πολύ νωρίς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Έρχονται στο Nova 931.
16: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
17: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 931.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας. Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
8: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
14: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
8: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Χα, έμεινα από μπαταρία.
1: Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα δικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: μαζί σου στο φως.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Έλα κοντά, μη κάνεις πίσω.

Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά. Έλα κοντά. Μια σπίθα ρίξε. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
16: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα.
1: Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4. Νόβα 9.31. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν

0: χαράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία. Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts.
2: Και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Coca-Cola Εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
11: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
11: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
13: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
13: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. χώρου.
6: Στην Nico Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
18: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
19: Nova 931.
18: Κοινές διακοπές, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Σήμερα είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μιλάμε για αυτές τις κοινές διακοπές σύμφωνα με τις έρευνες και τις στατιστικές για το 2026. Για τις διακοπές των Ελλήνων που έτσι κι αλλιώς δεν είναι αρκετό στο φόρτε τους. Να πούμε ότι στις κοινές διακοπές πρέπει να ξεκινήσουμε με το μαλακό, ναι, για να είμαστε σίγουροι ότι οι διακοπές θα μας βγουν σε καλό. Και θα δώσω έτσι μερικά μυστικά τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το μαλακό. Μπορεί να ονειρευόμαστε διακοπές πολυήμερες, όμως το καλό θα είναι για να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο να ξεκινήσουμε από ένα Σαββατοκύριακο. Δηλαδή να φύγουμε για κάπου κοντά, εν πάση περιπτώσει, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και αν δοκιμάσουμε αντοχές και δούμε ότι δεν αντέχουμε, να μην πάμε και 20 μέρες στην Κρήτη με το συγκεκριμένο άτομο, γιατί δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Επίσης, να μπορέσετε να βρείτε τις καλοκαιρινές ισορροπίες. Και αν δεν τα καταφέρετε, δεν πειράζει, κανονίστε διακοπές με ένα φίλο ή με μια φίλη. Δεν είναι ανάγκη να πάτε ζευγάρι.
14: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
20: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σκεπασμένα.
1: Κάτι άλλο που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των διακοπών, όσοι θέλουμε να κάνουμε διακοπές ζευγάρια, είναι να μην κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις. Δηλαδή, αν τώρα είμαστε στα πρώτα βήματα του έρωτα, μπορεί η σχέση να έχει κλείσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο πριν αρχίσουμε τα ταξιδάκια. Αν το κάνουμε, όσο τέλειο και αν φαίνεται, αν δεν γνωριζόμαστε καλά με τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι εύκολο να πας και να μείνεις για πολλές μέρες μακριά, γιατί το μακριά είναι ζήτημα. Και αν μάλιστα υπάρχει και οικονομική εξάρτηση, δηλαδή ο ένας από τους δύο δεν έχει τα λεφτά που έχει ο άλλος, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Nova 931.

Money, money, money. Το είπαμε ότι το χρήμα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τις διακοπές. Φανταστείτε τώρα να μην υπάρχει και συνεννόηση, να μην μπορείς να βγάλεις συνεννόηση με τον άλλον. Αν ο ένας από τους δύο έχει ένα budget που είναι για ένα πολύ φθηνό δωμάτιο και για μια εβδομάδα το πολύ διακοπές και ο άλλος θέλει να σε πάει σε πεντάστερο, εντάξει, ας πάτε στο πεντάστερο, αλλά να ξέρει ότι ο ένας από τους δύο δεν θα μπορεί να καταβάλει το κατάλληλο αντίτιμο. Για να υπάρχει λοιπόν ισορροπία και να μην υπάρχει αυτή η σχέση εξάρτησης που είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια των διακοπών, συζητήστε χωρίς φόβο και πάθος. Ναι, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ξενέρωτο να κάνεις τέτοιες συζητήσεις, όμως πριν κάνετε βαλίτσες, δείτε από τις δύο πλευρές ποιους συμβιβασμούς μπορείτε να κάνετε. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Αυτό το καλοκαίρι
10: ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
12: Και πριν να κλείσουμε το κεφάλαιο «Κοινές διακοπές, ζευγάρια και διακοπές εν έτη 2026 στην Ελλάδα», να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς τα στατιστικά τα φετινά δεν ευνοούν και πολύ τις διακοπές των Ελλήνων, γιατί υπάρχουν θέματα. Κάνουν διακοπές οι Έλληνες σε καταλήματα πολύ φτηνά, αν τα βρουν. Κάνουν διακοπές σε φιλικά σπίτια, κάνουν διακοπές σε συγγενείς. Παρόλα αυτά, όσοι καταφέρουν να φύγουν ως ζευγάρι για να πάνε διακοπές, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι πριν να ξεκινήσετε να κάνετε συζήτηση για όλα. Για τα οικονομικά, για τις απαιτήσεις του ενός από τον άλλον, για όλα. Βρείτε ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας και μετά μπείτε στο καράβι, μπείτε στο πλοίο, μπείτε στο αεροπλάνο, μπείτε στο αυτοκίνητο, με ό,τι και ταξιδέψετε τέλος πάντων. Και πριν να φύγετε για διακοπές, αν πάτε σε φιλικό ζευγάρι, σε άλλο φιλικό ζευγάρι να μείνετε ή σε σπίτι συγγενών, προσέξτε πάρα πολύ αν κάνετε κοινές διακοπές με τον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας, γιατί μπορεί να πέσετε θύματα παρεξηγήσεων μεταξύ συγγενών και φίλων. Προσέξτε λοιπόν σε ποιους συγγενείς θα πάτε ή σε ποιους φίλους θα πάτε, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα και πολύ ευχάριστο, κυρίως όταν υπάρχει πεδίο παρεξηγήσεων, το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, πρέπει να σας πω, πιο συχνά από ό,τι φαντάζεστε.
14: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα είναι ευλογημένο. Είναι όμορφο, είναι μεσογειακό, όσο και αν η κλιματική αλλαγή μας έχει φέρει μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Το καλοκαίρι αξίζει να το ζήσουμε ελεύθερα, όμορφα, κάνοντας, αντλώντας στιγμές ευτυχίας μέσα από την καλοκαιρινή ραστόνη που στην Ελλάδα είναι υπέροχη. Οπότε ξεχάστε λίγο τα προβλήματα, συμβιβαστείτε με το χώρο, με το χρόνο, με τη διάθεση και κάντε τις κοινές σας διακοπές όσο πιο καλά και όσο πιο ευχάριστα μπορείτε, γιατί το αξίζετε μετά από ένα χειμώνα πολύ δύσκολο που περάσαμε όλοι μας.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Είτε κοινές διακοπές, φίλες και φίλοι του έχω νέα, είτε διακοπές μοναχικές, είτε διακοπές με φίλους, είτε διακοπές με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη, όπως και να έχει, οι διακοπές είναι ένα ψυχολογικό κομμάτι του ανθρώπου που το χρειάζεται απαραίτητος για να βγάλει και την επόμενη χρονιά. Δώστε το στον εαυτό σας όσο μπορείτε μια μικρή μεγάλη πολυτέλεια, ακόμα και ενός διημέρου ή ολιγοήμερων διακοπών, και συνεννοηθείτε. Βγάλετε συνεννόηση, όπως λέω και εγώ, με τους ανθρώπους που θα πάτε μαζί. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο Παρασκευή θα δούμε πώς θα είναι το ερωτικό καλοκαίρι των ζωδίων, ποιοι θα ερωτευτούν και ποιοι θα είναι πιο τυχεροί στον έρωτα. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Προσέχουμε τους πολύδημους εαυτούς μας.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και...

0: Ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
2: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
4: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
7: Νόβα 931.
8: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
9: Sky 100,3.
10: Προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλήμματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ακολούθησε, όπως πιθανολογείται, έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά στον αύλιο χώρο της βιοτεχνίας και επεκτάθηκε στην επιχείρηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα εξαιτίας των καπνών. Ανακριτικό κλιμάκιο μετέβη στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, με τη δήμαρχο του Δήμου Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπίνα, να αναφέρει ότι έγιναν σύλληψεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο Αθηνών. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες θα ισχύσει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα. Τόνισε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5%. Αναλυτικά η λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων που θα υπάρξει μείωση τιμών στο sky.gr. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 στην Τουρκία, αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Οι διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να υπάρξει απόδειξη στο Κογκρέσο ότι δεν βρίσκεται σε τουρκική κατοχή το ρωσικό σύστημα S-400. Προσθέτουν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δικοί μας πιλότοι θα μπουν στα F-35 του χρόνου. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιβάλλει την πολιτική προμηθειών άλλων χωρών ούτε να ασκήσει. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλη, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε χθες ιστορική ανορθογραφία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ότι η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ χτυπήθηκε από αμερικανικά βλήματα. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγική σημασία σιδηροδρομική γέφυρα στο βόρειο Ιράν. Στο μεταξύ, η Ιορδανία αναχέτησε σήμερα 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε σήμερα η Βαγιά Νέστορα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Καζάνης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζι Κώστα, μελών της κυβέρνησης, βουλευτών των κομμάτων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, συγγενών και φίλων της Θανούσης. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ. Ο καύσωνας στο Βέλγιο στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε 1.747 θανάτους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές. Συνελήφθη 50χρονος για εξαπάτηση γυναίκας μέσω τηλεφωνικής κλήσης στην περιοχή της Βούλας. Ο κατηγορούμενος μαζί με τους συνεργούς του επικοινώνησαν τηλεφωνικά με μια γυναίκα 71 ετών, προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, τη ζήτησε να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τη μελφή σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και της αφαίρεσαν. Η εκτιμόμενη χρηματική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τη μονομοχία της Γαλλίας στο Μαρόκο ανοίγει απόψε στις 11 η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μέσο επιθετικό Ζώτα Σιλβά. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρντ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα και επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ευάγγελο Λιόλιο, κρίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ συνδέεται με την πατρινή ΚΑΕ. Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και στα βόρεια θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το απόψινό βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μετά την προσεκτική ασάφεια του Ντόναλντ Τραμπ για το τι μελιανέστε με τα F-35. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ανοιχτά ζητήματα των θαλασσίων ζωνών μπαίνουν και πάλι σε πρώτο πλάνο. Ο ελιγμός του Ερντογάν, απ' τη μία, που απέφυγε τέχνη έντος να απαντήσει για το κάζους μπέλι, η σύσταση στον Έλληνα Πρωθυπουργό να μην ταυτίζεται με τον Νετανιάχου και τα όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και παρέθεσε τα νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35, συνιστούν τα βασικά σημεία της επικαιρότητας σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα νεότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ που έκανε ο Μανώλης Κωστίδης. Σίγουρα από τους κερδισμένους της Συνόδου του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία. Για πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το δεδομένο, τι είδους κλίμα δημιουργεί στην Άγκυρα.
11: Έχει την τάση ο Ντόναλντ Τραμπ για να δώσει τα 35, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Το θεωρούν ότι είναι ένα θετικό δείγμα. Σίγουρα θεωρούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει, αλλά για να πούμε πρώτα-πρώτα το κλίμα είναι ότι πέτυχε η Σύνοδος, δίχως κανένα πρόβλημα. Δημιουργήθηκαν θετικές εντυπώσεις για την Τουρκία ως νατοϊκή χώρα. Από εδώ και πέρα όμως το ταμείο θα φανεί από εδώ και πέρα. Και το ταμείο που θέλει οπωσδήποτε η Τουρκία να έχει κερδίσει είναι τα F-35.
12: Εδώ έχουν λοιπόν, βρει Λένα, φόρμουλα, Μανώλη, γιατί... Το μπαλάκι είναι και στο δικό τους γήπεδο σχετικά με τους ρωσικούς S-400. Εκεί απεργάζονται κάποιο σχέδιο, κάποια φόρμουλα απομάκρυνσης ενδεχομένως. Έχει κλειδώσει κάτι?
11: Ντόναλντ Τραμπ και Ερντογάν συζήτησαν. Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν συζήτησαν και πολλοί αξιωματούχοι στην Τουρκία. Κάπου έχουν καταλήξει έναν οδικό χάρτη για το πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Συμφωνούν πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να φύγουν οι S-400. Οριστικοποιείται πια ότι δεν παίζουν τα σενάρια της αποσυναρμολόγησης των S-400 ή της αποθήκευσης σε αμερικανική βάση. Mm-hmm. Έχουν πάρει απόψεις από μέλη του Κογκρέσου ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι αρκετές για να πείσει ο Τραμπ με την επιστολή του τα μέλη του Κογκρέσου ότι δεν κινδυνεύουν, ουσιαστικά δεν κινδυνεύει η ασφάλεια κτλ. Εκεί που καταλήγουν είναι να φύγουν οι S-400. Πώς θα φύγουν? Να πουληθούν σε τρίτη χώρα. σε χώρες του κόλπου. Σε κάποια χώρα από τον κόλπο λένε ότι θα πουληθούν οι S-400. Εκεί υπάρχει μια υποσημείωση. Η Ρωσία πρέπει να δώσει και η Ρωσία το OK. Πριν μία εβδομάδα ο Χακάν Φιντάν είχε ταξιδέψει, πριν έρθει ο Τραμπ, είχε ταξιδέψει ο Χακάν Φιντάν στη Μόσχα, είχε συζητήσει και με τον Σεργέη Λαυρόφ και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
10: Να.
11: Το αρχικό, όχι OK, δεν πήραν αρνητική απάντηση. Αφού φύγουν οι S-400, θα αρχίσει η διαδικασία αυτή που λέμε να στείλει επιστολή ο Τραμπ στο Κογκρέσο, Πεντάγωνο, για να πάρει η Τουρκία αυτό που είπε ο Αλέξης Παπαχελάς προχτές. Τα 6 F-35. Τα 6. Δεν συζητάμε για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 να πάρει 40% ή να είναι συμπαραγωγός.
10: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και το σχόλιο επί των τελευταίων εξελίξεων από τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
13: Υπάρχει ένας νόμος το 2020, ο οποίος δεν δημεύει, δεν ουσιαστικά παίρνει την κυριότητα των 6 αυτών αεροσκαφών από την Τουρκία, πλην όμως απαγορεύει την πώληση στην Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει παραβιάσει, λένε, ουσιωδώς έναν όρο ασφαλείας του προγράμματος που σχετίζεται με την απόκτηση των S-400. Mm-hmm. Επομένως, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει την έντονη επιθυμία να δώσει τουλάχιστον αυτά τα 6 αεροσκάφη, τα οποία παραμένουν στην κυριότητα της Τουρκίας. Και μάλιστα θέλω να διευκρινίσω εδώ, το 2021 ο ίδιος νόμος επικαιροποιείται και δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνει χρήση αυτών των 6 αεροσκαφών. Είμαστε στο 2026, δεν έχει γίνει χρήση. Άρα λοιπόν αυτά τα αεροσκάφη είναι κάπου τοποθετημένα, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Αμερικανικό στρατό, από την Αμερικανική αεροπορία. Επομένως η Τουρκία έχει μία, θα έλεγα, προσδοκία. Όμως
12: δώρο άδωρον, διότι αν έχεις την κυριότητα, δηλαδή είναι δικά σου μεν, αλλά δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, δεν είναι επιχειρησιακά, τυπικά δεν τα έχεις.
13: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου, που προφανώς ψάχνουν για μια νομική φόρμουλα, δεν μπορεί να αποκτήσει αυτά τα 6 αεροσκάφη. Μπορεί να εγείρει οικονομική απέτηση για αποζημίωση, γιατί έχει διαθέσει ήδη 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά απέτηση απόκτησης αυτών των αεροσκαφών, σήμερα που μιλάμε, δεν μπορεί να έχει.
12: Άρα, εάν μπορεί να αποζημιωθεί, γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα.
13: Πολύ σωστή ερώτηση, και μάλιστα θα το πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω γιατί δεν έχει κινηθεί δικαστικά. Για ένα προφανή λόγο.
12: Δεν γιατί θέλει ρήξη.
13: Δεν θέλει ρήξη. Αντιλαμβάνεται ότι αν μπει σε μια ατραπό δικαστική στις ΗΠΑ, μόνο χαμένη θα βγει και κάτι ακόμα. Αν ο πρόεδρος Ερντογάν τελικά δεν καταφέρει να πάρει πίσω τα 1,4 δις και ενώ έχει διαθέσει άλλα 2,5 δισεκατομμύρια για την απόκτηση των S-400, που επίσης με τη σειρά τους είναι αυτή τη στιγμή απενεργοποιημένη, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να του δώσει αυτά τα 6 αεροσκάφη για να χρυσώσει το χάπι και για να του δείξει πόσο πολύτιμο σύμμαχο τον θεωρεί.
12: Αυτά με τα υπάρχοντα δεδομένα, αν υποθέσουμε, αν πάρουμε ως σενάριο εργασία ότι ο Τούρκος πρόεδρος βρει έναν τρόπο να απομακρύνει, να ξεφορτωθεί τους S-400, τότε μιλάμε ότι ανοίγει ο δρόμος για τα F-35. Δεν υπάρχει αυτό το νομικό κόλλημα.
13: Λύνεται αυτομάτως το ζήτημα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης των ΗΠΑ εγγράφως διαβεβαιώνουν το Κογκρέσο ότι πλέον αυτό το εμπόδιο έχει αρθεί. Η Τουρκία αποκτά πρόσβαση, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Μανώλης και έχει αναφέρει και δύο συνεχόμενες μέρες στον δελτίο ο Αλέξης Παπαχελάς, μιλάμε για 6 αεροσκάφη, δεν μιλάμε για 50%, γιατί η Τουρκία φέρεται να έχει προπαραγγείλει άλλα 94 σύνολο 100 F-35. Δεν συζητάμε για αυτούς τους αριθμούς. Και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, μιλάμε για ένα βάθος χρόνου το οποίο τοποθετείται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από σήμερα.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα και στην πιο φρέσκια είδηση αυτού του απογεύματος. Είναι η παρέτηση από την θέση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Ακούμε περισσότερα από το ρεπορτάζ του Αντώνη Τζολέτου.
14: Ναι, και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα που ξέραμε τώρα, γιατί πηγαίναμε σε μια κεντρική επιτροπή με πρόεδρο τον κύριο Φάμελο. Τώρα δεν θα είναι πια πρόεδρος. Υπάρχει πλούσιο παρασκήνιο. Μιλάει για το ενωτικό σχέδιο στο μήνυμά του που ήθελε να υπηρετήσει, αλλά κάτι τέτοιο δεν του βγήκε. Οπότε καταλαβαίνουμε πως επειδή και η πίεση ήταν πολύ μεγάλη, οδηγήθηκε σήμερα σε αυτή την απόφαση. Μια απόφαση που πρέπει να σου πω πολύ λίγοι την ξέρανε. Η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα φτάναμε σε μια κεντρική επιτροπή μεθαύριο, στην οποία θα αφισβητούσαν την ηγεσία του. Ήταν δεδομένο αυτό από τον Παύλο Πολάκη και άλλες πλευρές. Αλλά η χειρά από τον Παύλο Πολάκη. Πρέπει να μείνουμε, νομίζω, πολύ στην φράση που λέει μέσα στο μήνυμά του, ότι μέχρι και σήμερα προσπαθούσα για την ενότητα του χώρου. Και να ερμηνεύσουμε, να δούμε, να μάθουμε αν με αυτό εννοεί ότι επιχείρησε να υπάρξει μια επαφή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και δεν και βρήκε τοίχο. Βρήκε διέξοδο αυτό που ξέραμε τόσο καιρό.
10: Ή βρήκε τοίχο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε μέσα από το ίδιο του το κόμμα, διότι αφήνει εχμές αυτό το μήνυμά του. Υπήρξαν τέτοιες αντιθέσεις, τέτοιες συγκρούσεις που δεν μπορούσε να τις προσπεράσει. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος δεν παραιτείται από βουλευτής, σωστά, Αντώνη?
14: Δεν παραιτείται από βουλευτής. Προφανώς αυτό που είπες, είδε ότι στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο το σχέδιο που ήθελε να υπηρετήσει δεν μπορεί να περάσει και δεν μπορεί να το εξειδικεύσει πιο πολύ από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποιοι να τον αρρωγήσει αυτό το σχέδιο. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας θα βγει μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα.
10: Άρα, εκεί λοιπόν, οι συσχετισμοί, Αντώνη, ποιοι είναι, τι μαθαίνει?
14: Οι συσχετισμοί δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη, επειδή τον ακούσαμε ότι θέτει θέμα για την αρχηγία του κόμματος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ του Παύλου Πολάκη και δύσκολα νομίζω πως θα αλλάξουν.
10: Και ποιος αποφασίζει?
14: Η Κεντρική Επιτροπή θα συγκληθεί το Σάββατο, χωρίς πλέον τον Σωκράτη Φάμελο πρόεδρο, να δούμε ποια είναι τα νέα δεδομένα, να δούμε ποιες είναι οι νέες ισορροπίες, αν αυτό ενδεχομένως συσπυρώσει τον κόσμο που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως να το κάνει. Και μετά βεβαίως η κοινοβουλευτική ομάδα, τα 24 μέλη, να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος και τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
15: Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας.
10: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε στη φωτιά που είχαμε νωρίτερα σήμερα στον Ασπρόπυργο. Εικόνες πανικού εκτελήθηκαν σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μετά το ξέσπασμα της φωτιάς ακολούθησαν εκρήξεις, διαδοχικές εκρήξεις και ένα μανιτάρι καπνού. Κυκλοφορεί ήδη εδώ και κάποιες ώρες το βίντεο ντοκουμέντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν. Με 3 εξ αυτών ανοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο. Στα αίτια της πυρκαγιάς, η ανίχνευση προπανίου σε φορτηγό. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
16: Είναι η στιγμή της έκρηξης σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι φλόγες έχουν τη λήξη της εγκαταστάσης και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού σκέπασε τον Αττικό ουρανό. Τα έφλεκτα σκράπ που υπήρχαν στο χώρο δημιούργησαν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Εικόνες σοκ αποτυπώνουν έναν από τους εγκαυματίες να βγαίνει από το εργοστάσιο μετά την έκρηξη, ενώ εκείνο φλέγεται.
17: Έκανε εκρήξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα και προσπαθούν να τις σβήσουν. Το εργοστάσιο αυτό δεν ξέρω τι είναι, αν είναι κράφτη. Έχει κάποια λάδια από εκεί.
16: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει ως τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το επίκεντρο της πυρκαγιάς εκτιμάται ότι ήταν χώρος συνεργείου, στον οποίο εκτελούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης 2 εργάτες και προκλήθηκε πιθανόν από σπινθήρες. Μάλιστα, ο ένας από τους εργάτες είπε στους πυροσβέστες ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ο ίδιος άναψε τσιγάρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλα άτομα από διπλανές επιχειρήσεις για να δουν τι έχει συμβεί, ακολούθησε και δεύτερη έκρηξη, πιθανόν σε βιτίο με 2 τόνους προπανίου, το οποίο βρισκόταν στο συνεργείο για επισκευή, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14 ανθρώπων.
18: Δουλεύω εκεί μαζί με τα παιδιά. Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ, το λέμε εμείς, σαν τα λακτικά.
19: Μίλησε με τους τραυματίες, τους αδέλφους σου.
18: Μίλησαμε ένας, μίλησε αυτός. Εντάξει, έχει καεί λίγο στα πόδια. Ο άλλος δεν ξέρω ακόμα τι.
20: Η ώρα είναι 11.30 και όπως βλέπετε πίσω μου, η φωτιά καίει αδιάκοπα εδώ και 4 ώρες, ενώ οι καταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες έτσι ώστε να σβήσουν τη φωτιά.
16: Οι εικόνες από τον drone του Sky είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της πυρκαγιάς. Το σύννεφο του μαύρου καπνού γίνεται ορατό από πολλά μέρη της Αττικής.
21: Δεν είναι το πρώτο ατύχημα που γίνεται εδώ πέρα, έγκλημα. 6 συνάδελφοί μας είναι στο νοσοκομείο. Είναι μια συνέχεια πραγμάτων, το οποίο την ευθύνη την έχουν οι εργοδότες και το κράτος. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι απόντες. Εδώ πέρα υπάρχουν δηλητήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλο έκταση βιομηχανικού ατύχημα στην περιοχή και να θρυμίσουμε θύματα.
16: Εκδόθηκε μήνυμα από το 112, ενώ εκενώθηκαν και τα γύρω εργοστάσια.
22: Κάναμε παρέμβαση για την έγκαιρη απομάκρυνση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς. Επιβάλλεται να παρθούν όλα τα απαραίτητα και τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει σχέδιο διαφυγής μετά από μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα και για τους εργαζόμενους και για τους κάτοικους.
16: Τρεις εργάτες βρίσκονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση.
10: Πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μάριου Γιαννόπουλου. Βρίσκεται στο Θριάσιο και έχει νεότερα και για την πορεία της υγείας των εγκαυματιών.
0: Δραματιστεί 14 άτομα από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο το πρωί, εκ των οποίων έχουμε τρεις διασωληνωμένους. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ και ο ένας είναι στο νοσοκομείο γεννηματάς. Ο ένας εκ των τριών μάλιστα είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκάβματα. Από εκεί και έπειτα, οι υπόλοιποι είναι ελαφρά τραυματίες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται και εδώ στο Θριάσιο που βρισκόμαστε. Οι περισσότεροι ωστόσο εξ αυτών έχουν πάρει εξιτήριο.
10: Τώρα, η Κάτια Νιακαρή θα μας πει για τις συλλήψεις που έγιναν. Η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του φυτιοφόρου που έγινε η έκρηξη.
1: Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που έγινε η έκρηξη. Αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Από την έρευνα προέκυψε ότι το περιστατικό συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης, η οποία επεκτάθηκε στο βιτιοφόρο με το προπάνιο που βρισκόταν μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η φωτογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και η έρευνα συνεχίζεται.
10: Τώρα πάμε σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, στο θάλαμο της πρώτης παθολογικής. Άρον-άρον το πρωί, 100 ασθενείς απομακρύνθηκαν για να γλιτώσουν τη ζωή τους, για να μην κάνουν ζωντανή. Δυστυχώς όμως, λόγω του πανικού που επικράτησε, μια γυναίκα 83 ετών υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Τη φωτιά φέρεται να την προκάλεσε ένας ηλικιωμένος που έβαλε φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα, όχι με τσιγάρο. Η σύζυγός του τώρα ζητά ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για να περιορίσει τον καταλογισμό του.
2: Στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σεισμανόγλου νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ομολογία του, έβαλε φωτιά με αναπτήρα σε στρώμα κρεβατιού και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Ο άντρας αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε δηλώνοντας μετανιωμένος. Η παθολογική κλινική μετατράπηκε σε σκηνικό με στάχτες και αποκαίδια. Στα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky από το εσωτερικό της παθολογικής κλινικής αποτυπώνεται η ολοκληρωτική καταστροφή.
23: Άρχισα να ακούω φωνές, διότι μια νοσηλεύτρια ήταν σε πανικό και φώναζε φωτιά, φωτιά. Συνειδητοποίησαμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Καταφέραμε να φύγουμε από τους πρώτους, παίρνοντας μαζί μου τον ορό. Είδα ότι είχε τόσο πολύ καπνό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα που δεν έβλεπες καν.
24: Από τις 5 παράκουγα τις σιρήνες.
25: Καμάξατε.
24: Δεν τρόμαξε ότι η αδερφή μου είναι μέσα στο δωμάτιο, είναι άρρωστη και χάλια.
26: Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκένωση της πτέρυγας, όπου εκδηλώθηκε εξαιτίας των έντονων καπνών.
27: Έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
28: Ξεκίνησε ο νοσηλευτής βάρδιας με πυροσβεστήρες και στη συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική πάρα πολύ άμεσα.
29: Εδώ δεν γνωρίζω ότι υπήρχε. Αν υπήρχαν όμως συστήματα πυρανίχνευσης και υπερασφάλειας, θα λειτουργούσαν και δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο.
30: Να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο έφλεκτο υλικό από το νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Μάθαμε τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του.
2: Μετά τη φωτιά, μία 83χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της από ανακοπή. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της, ωστόσο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
31: Καθόντας έξω από το θάλαμο, έπαθε ανακοπή. Προσπαθήσαν οι άνθρωποι με κάρπα και τέτοια να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν τα καταφέρανε. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο.
2: Ο 76χρονος που προκάλεσε την πυρκαγιά θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Ενώ η σύζυγός του ζήτησε για εκείνον να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
10: Πάμε και στο Χρήστο Νικολαίδη να μας δώσει τώρα τα νεότερα και αυτή τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
32: 6 ώρες μετά την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά εξακολουθεί και κατακαίει αποθήκες ειδών υγιεινής εδώ στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. Ήταν λίγο μετά τις 2:30 όταν ξέσπασε η φωτιά, από εργασίες που γίνονταν έξω από το χώρο των αποθηκών σε παρακείμενο οικόπεδο. Δυστυχώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην εγκατάσταση με αποτέλεσμα να μεταδιθούν αστραπιαία σε έφλεκτες ύλες που βρίσκονταν μέσα στην αποθήκη και από εκείνη την ώρα να έχουμε ένα πραγματικό παρανάλωμα της φωτιάς. Χρειάστηκε οι κάτοικοι της γύρω περιοχής να ειδοποιηθούν με 112 να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα, όπως επίσης και να επιχειρήσουν 2 ελικόπτερα. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά μέσα στο χώρο των αποθηκών και συνεχίζουν την κατάσβεση, αλλά αυτή την ώρα η φωτιά εξακολουθεί και καίει μέσα στις στεγασμένες εγκαταστάσεις.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό σου.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε τώρα να μάθουμε περισσότερα από τον Γιάννη Παλιούρα για αυτή την αναγκαστική προσγείωση F-16 που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο πολιτικό αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος με αντανακλαστικά και ψυχραιμία βγήκε από το αεροσκάφος. Από τις εικόνες λοιπόν που μας έχουν έρθει, ο Γιάννης Παλιούρας εξηγεί τι ακριβώς συνέβη, ό,τι συνέβη.
8: Εκπαίδευση, ψυχραιμία και πολύ καλό χέρι είχε ο πιλότος. Καθώς όπως βλέπουμε στο βίντεο, το αεροσκάφος προσεγεί στο αεροδρόμιο και φαίνεται στο πίσω μέρος, στο ακροφύσιο, να υπάρχουν ίχνη καπνού. Σημάδι μιας εξαιρετικά σοβαρής βλάβης. Κάτι που σημαίνει ότι η αδυναμία να κατέβει το σύστημα προσγείωσης, βλέπουμε κατεβαίνει με κοιλιά το αεροσκάφος, ήταν απλά σύμπτωμα μιας ευρύτερης βλάβης. Να τα πάρουμε από την αρχή. Το αεροσκάφος μετείχε σε άσκηση της πολεμικής αεροπορίας στο Ιόνιο. Εκεί πέρα, όπως φαίνεται, έχει ένδειξη βλάβης. Εφαρμογή άμεσα πρωτοκόλλου εκτάκτου ανάγκης, σοβαρού πρωτοκόλλου, διότι εκτοξεύει, απορρίπτει τις δεξαμενές καυσίμου και συνέχεια δεν προσπαθεί να επιστρέψει στη βάση, αλλά επιστρέφει άμεσα, πάει μάλλον να κατευθύνεται άμεσα στο πιο κοντινό αεροδρόμιο. Εκεί πέρα πραγματοποιεί μία πολύ μαλακή προσγείωση τηρουμένων των καταστάσεων με την κοιλιά του αεροσκάφους, σέρνεται στο διάδρομο, φαίνεται να σταματάει χωρίς να έχει υποστεί κάποια σημαντική.
6: Nova 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
7: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
6: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
7: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
6: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Nova 931.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Η Αφροδίτη είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Είμαστε εδώ για να τη συμπαρασταθούμε. Έχασε τη μαμά της με έναν άδικο τρόπο.
6: Συντετριμένος ο αδερφός της Βαγιάς Νέστορα συγκλώνησε στον επικίδιο.
7: Χάθηκε η σύζυγός, χάθηκε η μάνα, χάθηκε η αδερφή, χάθηκε η γιαγιά. Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυα χέρια και δεν ήταν αυτή η μέρα που της άξιζε.
6: Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο.
8: Αυτός ο τρόπος μας αντάκουσε.
9: Πολύ αγαπητός άνθρωπος. Πολύ της προσφοράς.
10: Πάντα με το χαμόγελο. Το χαμόγελο πάντα.
11: Άμα περάσει η πόρα και να βρεθούν, γυρνάει πίσω.
6: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτριά του στον σύζυγο της εκλεπούσης και τα τρία της αδέλφια, καθώς και την κόρη της πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε στην ίδια εμπριστική επίθεση, όπως και ο πατέρας της. Το παρόν έδωσαν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
12: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
13: Όλοι μαζί να διατρανώσουμε ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας από όπου και αν προέρχεται.
6: Στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Την ίδια ώρα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με το βάρος των ερευνών να πέφτει στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.
14: Λοιπόν, και πριν ανοίξουμε το φάκελο δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε, τον πολιτικό σφιγμό της ημέρας, στο μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα, συντηρεί στο κόκκινο ο Άδωνης Γεωργιάδης, και το κάνει με καταγγελίες που αφορούν την περίοδο 2019. Οι διαφοροποιήσεις γαλάζιων στελεχών συνεχίζονται, ενώ από το ΠΑΣΟΚ διερωτώνται τώρα για ποιο λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός δεν προσφεύγει στη δικαιοσύνη για συκοφαντική δυσφήμιση, όπως είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Το μέτωπο με τον Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει να πυροδοτεί ο Άδωνης Γεωργιάδης με δηλώσεις του. Ο Υπουργός Υγείας εμένει στις κατηγορίες του προς τον πρώην Πρωθυπουργό σχετικά με την ψήφιση της διάταξης για τους ποινικούς κώδικες το 2019.
16: Αν έχει υπάρξει πράγματι διεφθαρμένος Πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση, είναι σίγουρο Αλέξη Τσίπρα. Δύο πράγματα δεν μπορεί να λέει ο Τσίπρας ότι είναι. Δύο πράγματα. Φιλαλήθης και έντιμος.
15: Με διαφορετικό τρόπο τοποθετούνται για το θέμα στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
17: Ήταν ο κύριος Κοντονής εκεί.
18: Ναι.
17: Με πλησίασε στο έδρανό μου. Εγώ δεν θα ξεχάσω αυτά που μου είπε. Αυτά συναρμολογούνται με αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
19: Δεν έχουμε ανάγκη να τροφοδοτούμε μια ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, λες και είμαστε δικαστές.
15: Εντονής είναι η αντιδράση από στελέχη του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα.
20: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο ίδιος που πριν μια εβδομάδα, για τον κύριο Τσίπρα αναφερόμενος ο ίδιος, έλεγε ότι είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών.
18: Ναι.
20: Μετά από μια εβδομάδα έγινε ο βρωμερότερος των βρωμερών.
15: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναρωτούνται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν ακολουθεί την δικαστική οδό.
21: Όταν αντίστοιχα επιχειρήθηκε η συκοφάντηση του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε άμεσα σε μήνυση εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη.
22: Θα είναι ένας ανηλαιής πόλεμος που στο κέντρο του θα έχει την κατασυκοφάντηση της διακυβέρνησης 15-19.
14: Και πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε την δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky.
23: Πριν όμως την ταυτότητα,
14: Πόσους μέτρησες και πότε, Γιώργο?
0: 1126 είναι οι συνεντεύξεις, Λένα, από τις 3 μέχρι τις 7 Ιουλίου. Σταμάτησε η συλλογή των στοιχείων προχθές και νομίζω ότι προλάβαμε έστω να αγγίξουμε το ξεκίνημα πολλών από τα γεγονότα που συνέβησαν τις τελευταίες
14: μέρες. Τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε λοιπόν στις πρώτες μας, έτσι, τα πρώτα ερωτήματα που θέσαμε. Καθημερινότητας και επικαιρότητας, πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα για εσάς η ακρίβεια? Εδώ βλέπουμε τι απαντήσαμε. Το πιο σημαντικό, λέει το 46%. Ένα από τα πιο σημαντικά, 43%, έχει τσιμπήσει εδώ, γιατί η προηγούμενη μέτρηση ήταν το Νοέμβριο του 2025. Μέτρια σημαντικό, λέει το 5%, λίγο έως ελάχιστα σημαντικό το 1%. Εδώ το ζήτημα είναι ότι δεν μειώνεται αυτό το ποσοστό, παραμένει υψηλό και φαίνεται και στο πώς αποτυπώνεται και στα νοικοκυριά, είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, θέμα της επικαιρότητας. Όπως είπες, πατήσαμε την 7η Ιουλίου, επομένως έχουμε προσπαθήσει να σφιγμομετρήσουμε το πώς έχουν αφουγκραστεί τις εξελίξεις. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη στη χρονοσειρά, πώς δηλαδή από το Μάρτιο του 2026. Το Μάιο του 2026 μέχρι και τον Ιούλιο, μέσα λοιπόν σε 4 μήνες, βλέπουμε την ανωδική πορεία που καταλήγει από το 53 στο 56. Αλέξη, εδώ προφανώς το θέμα των F-35, επειδή έγινε την 7η Ιουλίου, υπήρξε συνέχεια. Ο κόσμος δεν το έχει ακόμα μεταβολήσει ενδεχομένως, αλλά φαντάζομαι αν το είχε και είχαν περάσει μέρες, θα ήταν πολύ πιο πάνω τα ποσοστά, τι λες?
2: Νομίζω ναι, και ότι αυτό που θα ανησυχούσε περισσότερο τον κόσμο είναι το πόσο κοντά μοιάζει να είναι ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ερντογάν. Γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό μήνυμα και πού είναι διεθνές να φτάσει ο Τραμπ για να βοηθήσει τον φίλο του παρακάμπτοντας το Κογκρέσο κτλ. Βέβαια, για μένα το πιο σημαντικό έβριμα είναι αυτό της ακρίβειας και είναι αυτό που θα πρέπει να υπολογίσει ο Πρωθυπουργός αποφασίζοντας αν θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Διότι αν κάποιος τον πείσει ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς και η ακρίβεια θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, υποθέτω θα τις κάνει το φθινόπωρο. Αν θεωρήσει ότι θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα στις τιμές, θα ξεχαστεί η κρίση από το Ορμούζ κτλ., τότε ενδεχομένως να πάμε την άνοιξη.
14: Γιατί ψηφίζουν με την τσέπη, αυτό το έχεις μετρήσει εσύ πολλές φορές, Γιώργο. Είναι η οικονομία, είναι τα θέματα της καθημερινότητας, γιατί μπορεί να πηγαίνει καλά η οικονομία που λέμε, αλλά αν αυτή η πραγματικότητα στα ελληνικά νοικοκυριά δεν αποτυπώνεται, φαντάζομαι μετράει και μετράει και στις δημοσκοπήσεις, μετράει και στις πολιτικές αποφάσεις.
0: Σίγουρα, Λένα, η προσωπική οικονομική κατάσταση αυτή που μετράει περισσότερο για τους ψηφοφόρους, τα οικονομικά του νοικοκυριού, τα έξοδα που έχει, τα έσοδα που έχει, το ισοζύγιο, η ακρίβεια, όπως και να το μετρήσουμε, πάντα αυτό ανακύπτει σαν το σημαντικό. Θέμα. Βέβαια και τα εξωτερικά, τα ελληνοτουρκικά, οι διεθνείς εξελίξεις είναι άλλο ένα επίσης σημαντικό θέμα που απασχολεί τους
2: Έλληνες. Να ρωτήσω μόνο εγώ πολύ γρήγορα, αν στη λίστα των θεμάτων που απασχολούν βλέπεις κάτι που να έχει ανέβει που δεν το περίμενες?
0: Αλέξη, υποχώρησε η ανησυχία για τον πόλεμο και για τις πολεμικές συγκρούσεις λόγω των τελευταίων εξελίξεων, αν και δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε να επιστρέψει πάλι. Και αυτό έχει επιτρέψει να ενισχυθούν λίγο συνήθεις θέματα, τα οποία συνήθεις θέματα, όπως είναι κοινωνικά θέματα, υγεία, η παιδεία, τα σκάνδαλα επίσης έρχονται συχνά στη συζήτηση, το θέμα της ασφάλειας. Αυτό μας απασχολούν σε πιο ήρεμες περιόδους. Ο πόλεμος θα είχε χαμηλώσει όλα αυτά. Τώρα που υποχωρεί, φαίνονται να επανέρχονται. Πάντα όμως η οικονομία και τα οικονομικά του νοικοκυριού είναι νούμερο ένα και με μεγάλη διαφορά.
14: Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου, πότε θα προτιμούσατε να διεξαχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές, 2026-2027. Τι από τα δύο προώρες ή στην ώρα τους που λέμε? Μέσα στο 2026, μας λέει το 46%, μέσα στο 2027 το 33%, δεν έχει διαφορά, λέει το 16%, το 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Θα δούμε τώρα την υποανάλυση, πώς καταλήγουμε σε αυτό το ποσοστό. Ποιοι θέλουν δηλαδή το 2026, ποιοι θέλουν πιο κοντά και ποιοι θέλουν στην ώρα τους. Από ό,τι βλέπουμε, Αλέξη, νωρίτερα θέλει αντιπολίτευση,
2: ναι,
14: και αργότερα η κυβέρνηση.
2: Κλασική απάντηση θα έλεγε κανείς και νομίζω ότι αυτό, βέβαια, εδώ μετράει η γνώμη ενός, έτσι, οπότε ό,τι και να λέει η δημοσκόπηση, τελικά ένας θα πάρει την απόφαση. Αλλά αυτό το 33% νομίζω απεικονίζει αυτό το ποσοστό στο οποίο υπολογίζει ο Πρωθυπουργός, που θέλει τη σταθερότητα, δεν θέλει να αλλάξει τίποτα και είναι γύρω στο 30% και ελπίζει ότι μπορεί να είναι και πάνω από το 30%. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κλειδί, αν θες, αυτό το 33%.
14: Γιώργο, για τα τυπικά, εδώ δεν βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, να μας εξηγήσεις το λόγο.
0: Εδώ πέρα κάνουμε την υποανάλυση με βάση την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες μετρήσεις ως πρόθεση ψήφου καταγράφει χαμηλό ποσοστό, Να θυμίσω ότι όταν μια υποανάλυση στηρίζεται σε πολύ λίγες συνεντεύξεις, το στατιστικό σφάλμα είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό και αποφεύγουμε κόμματα τα οποία έχουν χαμηλά ποσοστά. Παρουσιάζουμε συνήθως τα κόμματα που έχουν ένα αξιόλογο αριθμό συνεντεύξεων, άρα υψηλό ποσοστό στην πρόθεση ψήφου.
1: Αλέξη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι είναι αυτό που έχουν μετρήσει και βλέπεις ότι οι ψηφοφόροι προτιμούν να επιλέξουν τις προώρες εκλογές, δηλαδή πιο κοντά? Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουν και τους δίνει περισσότερο έτσι ένα εκτόπισμα για το τώρα?
2: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εγκεφαλικό. Νομίζω περισσότερο είναι επειδή υπάρχει πολύ στιμός σε ψηφοφόρους που έχουν πάει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι το να τελειώνουμε, να γίνουν εκλογές. Θεωρούν ότι ενδεχομένως δεν θα προκύψει πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτοδύναμη. Οπότε βιάζονται μια ώρα αρχίτερα να γίνουν εκλογές. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ στρατηγικό, να το πω έτσι.
1: Και μου δίνει την τέλεια πάσα. Η επόμενη κυβέρνηση θα προτιμούσατε να είναι αυτοδύναμη ή συνεργασίας? Εδώ το 45% μας λέει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το 38% έχει ενδιαφέρον αυτό το ποσοστό, κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν έχει διαφορά, μας λέει το 11%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 6%. Καταλαβαίνουμε εδώ πέρα και πάμε να δούμε και το πώς υποαναλύεται. Ποιοι θέλουν στην ουσία αυτοδύναμη κυβέρνηση, Αλέξη, και ποιοι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας? Αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι ψηφοφόροι τους, θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας. Ένα πρώτο σχόλιο εδώ, Αλέξη.
2: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας θέλουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ξαναθέλουν δηλαδή την ίδια κυβέρνηση. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι της Ελλάς και του Πασόκ. Όταν λένε ότι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, τι εννοούν? Αν δηλαδή όλοι αυτοί που ψηφίζουν Πασόκ εννοούν κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιο άλλο κεντροαριστερό κόμμα ή με την Νέα Δημοκρατία. Νομίζω για τους ψηφοφόρους του κ. Τσίπρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας με άλλα αριστερά κόμματα. Οπότε αυτό είναι νομίζω πολύ σαφές.
1: Εδώ, Γιώργο, βλέπεις κάτι το οποίο σε αριθμούς, για παράδειγμα, στην αυτοδύναμη κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πολύ μοιρασμένα, πολύ ίδια τα ποσοστά τους. Σαν να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
0: Λένα, για μένα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο ότι είναι παραπλήσια, αλλά είναι και αξιόλογα. Το 1 τρίτο των ψηφοφόρων σχεδόν όλων ή των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης φαίνεται να υποστηρίζουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δημοσκοπικά, δεν προκύπτει άλλη πιθανότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης παρά από το πρώτο κόμμα, το οποίο έχει και πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό και αυτός ο πίνακας που, όταν ρωτάς για πρώτη προτίμηση για μετεκλογική συνεργασία, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι 20%.
1: Αλέξη, προτρέχεις και προδίδεις τις κάρτες μας και θέλουμε το σασπένς. Η πρώτη προτίμηση για μετεκλογική συνεργασία, αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτοδυναμία, με ποιο κόμμα θέλετε συνεργασία, τι μας απάντησαν τα τρία πρώτα κόμματα? Προτιθέμενοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε δηλαδή? Εδώ υπάρχουν κάποιες επιλογές, υπάρχουν και κάποια ευρήματα τα οποία θα τα σχολιάσουμε. ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, συνεργασία δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ, λέει το 52%. Ελληνική λύση 4% να συνεργαστούν. Συνεργασία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού λέει το 1%. Φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 4%. Κάποιο άλλο κόμμα 4%. Με κανένα 32%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 3%. Εδώ, Αλέξη, δεν υπάρχει επιλογή του Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει όμως η επιλογή του κανένας.
2: Ναι, βιάστηκα, αλλά για μένα όντως αυτό το έρευνα με τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ είναι το κρίσιμο που δείχνει πόσο διχασμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όταν έχεις 20% να σου λέει πρώτη προτίμηση είναι η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και 18%.
1: Είμαστε τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Είμαστε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, εδώ όλοι περιμέναμε ότι μια κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ θα θέλουν. Αν πάμε σε μια κυβέρνηση εργασίας, η οπαδή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και γιατί όχι με κάποιο κόμμα από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά και τους δίνεις την επιλογή του κανένα. Δηλαδή, άρα ξανά εκλογές και οι περισσότεροι επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ, Αλέξη.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτοί οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θέλουν μια συγκυβέρνηση, πιο πολύ προτιμούν κάτι παραδοσιακό, ένα κόμμα εξουσίας που το έχουν ζήσει, ξέρουν πώς είναι, παρά να δοκιμάσουν κάτι άλλο.
1: Είναι η πρώτη φορά που το θέτουμε αυτό το ερώτημα, Γιώργο,
0: πραγματικά.
1: Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Ακριβώς. Και σε περίπτωση που οδηγηθούμε σε κυβέρνηση συνεργασίας, να δούμε, νομίζω ότι μας αποκαλύπτει όχι μόνο την επιλογή των ψηφοφόρων για τη συνεργασία, αλλά και ποιον πολιτικό χώρο βλέπουν με μεγαλύτερη συμπάθεια ή θεωρούν ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις.
1: Αλέξη, έχεις τη σωστή κάρτα? Πάμε τώρα στο Πασόκ που λες.
2: Κάποιος μου έστειλε θέλω κούρεμα και δυστυχώς απάντησε στο κινητό και απασταθεροποιήθηκα.
1: Λοιπόν, προτιθέμενοι να ψηφίσουν Πασόκ. Εδώ βλέπουμε την τριχοτόμηση. Νέα Δημοκρατία λέει θέλουν το 20%. ΚΚΕ 8%. Η Ελληνική Λύση είναι στο 2%. Πλεύση Ελευθερίας 7%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν το Πασόκ θα συνεργαστεί, λέει το 18%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία το 7%. Κάποιο άλλο κόμμα το 5%. Με κανένα το 29%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 4%. Και εδώ πέρα, Αλέξη, βλέπουμε μία τριχοτόμηση.
2: Δεν ξανά από τα ίδια, να τα πει ο Γιώργος.
0: Εγώ θα πω ότι αυτό όντως νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον γράφημα και ο Αλέξης με πολύ καλή αντίληψη και ως άνθρωπος της ανάλυσης εστίασε από την αρχή σε αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτικό για το τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, στους ψηφοφόρους του. Βλέπουμε ότι οι 3 στους 10 δεν θέλουν καμία συνεργασία. Και από εκεί και μετά υπάρχει ένα μοίρασμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πιο υψηλό. Δεν με εκπλήσει.
1: Ήταν όμως, Αλέξη, το διακύβευμα του συνεδρίου αυτό. Θέλω να πω ότι από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκόψει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πιστεύεις, μέτρησε καθόλου?
2: Μέτρησε, αλλά στην πράξη δεν μετρήσει. Γιατί αν βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ μπροστά στο δίλημα αν θα στηρίξει μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή όχι. Και εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ το θέλουν αυτό. Κάποιοι είναι τελείως κάθετοι.
1: Και στην τρίτη κάρτα μας, οι προτιθέμενοι να ψηφίσουν Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιον θα ήθελαν να συνεργαστούν. Με το ΠΑΣΟΚ λέει το 45%, εδώ ένα συντριπτικό ποσοστό. ΚΚΕ 5%, Πλεύση Ελευθερίας το 9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εδώ είναι ένα αξιοσέβαστο ποσοστό, το 11%, είναι και ενδεχομένως μια νέα δεξαμενή, θα το δούμε. Άλλο ένα εντυπωσιακό έβριμα εδώ, με τον ΣΥΡΙΖΑ το 1%, κάποιο άλλο κόμμα το 7%, με κανένα λέει το 20%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 2%. Ερώτημα πρώτο, Αλέξη, και το απευθύνω σε σένα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Ελλάς, ένα κόμμα εκ της μητρός του ΣΥΡΙΖΑ, εάν τους ρωτήσεις τους ψηφοφόρους, αυτούς που προτίθενται να ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς, η χαμηλότερη απάντηση, το χαμηλότερο ποσοστό είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Νομίζω κοιτάνε μπροστά και βλέπουν ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σου λέει δεν είναι θέμα αυτό, γιατί να απαντήσω, γι' αυτό είναι το 1%.
1: Το 1% είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, του Σωκράτη Φάμουλου, ο οποίος και παραιτήθηκε πριν από λίγο, είναι στον Πολάκη, στο ενδεχόμενο να πάρει το κόμμα Πολάκη.
2: Εκεί νομίζω θα πρέπει να το μετρήσουν, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική δημοσκόπηση. Διότι υπάρχει πάλι εδώ ένας διχασμός, δηλαδή υπάρχει το 45% που θέλει μια κυβέρνηση με τον ΠΑΣΟΚ, θα ήταν κάτι κλασικό να το πούμε έτσι. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα μπορούν να θέλουν μια αντισυστημική συμμαχία. Σαν και αυτή που είχε δηλαδή μέσα στο κόμμα του ο Τσίπρας, ο κ. Τσίπρας το 2015. Με Βαρουφάκη, με Ζωή, Κωνσταντοπούλου, Πολάκη κτλ.
1: Εδώ, Γιώργο, το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν Ελλάς έχουν περισσότερο, δίνουν μεγαλύτερη πιθανότητα στο να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ. Ενώ αντιθέτως, αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ δίνουν τόσο χαμηλό στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σχετίζονται κάπως? Έχουν κάτι να ενδιαφέρον να το παραθέσουμε?
0: Δείχνει μια αντίθεση μεταξύ των ΜΕ και των ΔΕ ψηφοφόρων. Εγώ θα στεκόμουν πάρα πολύ και στο επιλογή με κανέναν, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ αυτών που θα ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης θα στεκόμουν σε αυτό που ανέφερες για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Θυμίζω ότι είχαμε δει να υπάρχει μια ταύτιση ψηφοφόρων μεταξύ αυτών των δύο κομμάτων. Και βέβαια το ότι τόσο πολλοί από τους ψηφοφόρους του Αλέξη Τσίπρα θέλουν να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, ενώ πολύ λιγότεροι θέλουν από το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα νομίζω ότι κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για την επόμενη μέρα.
1: Πάμε να διερευνήσουμε και να κτηνογραφήσουμε το ενδεχόμενο πολιτικό σκηνικό που έχουμε. Εδώ διερευνάμε το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε σε πολλές δημοσκοπήσεις τώρα, Αλέξη, το μετράμε. Θα ψηφίζετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό? Σίγουρα ναι, λέει το 5%. Έχουν τσιμπήσει εδώ αυτές οι απαντήσεις, συν δύο μονάδες. Μάλλον ναι, λέει το 8%, σταθερό εδώ το ποσοστό. Μάλλον όχι, 15%. Σίγουρα όχι το 64%. Εδώ παραμένουν οι αρνητικές απαντήσεις στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, λέει το 8%. Κρατάμε λίγο το σίγουρα ναι, που είναι συν 2 πάνω. Και θα δούμε τώρα ποια είναι η δεξαμενή του που έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση, Αλέξη, από την κυρία Καριστιανού και λιγότερο από όσους προτίθεται να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει, αλλά αυτό το 4% δεν είναι και λίγο. Mm. Δηλαδή είναι αρκετό για να κάνει τη ζημιά, την οποία ενδεχομένως θέλει και ο κύριος Σαμαράς. Αλλά νομίζω ότι όπου θα χάνει η κυρία Καριστιανού, θα κερδίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι συγκοινωνούντα δοχή από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω.
0: Απόλυτα, απόλυτα το έχουμε δείξει. Φαίνεται και εδώ. Είναι αυτή η ομάδα των αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που δεν παραμένουν στην γκρίζα ζώνη, αλλά κάνουν επιλογή κάποιου άλλου κόμματος.
1: Ποιοι ψηφίζουν τα νέα κόμματα, επόμενη κάρτα. Εδώ βλέπουμε ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γίνεται μία λαιλασία στον ΣΥΡΙΖΑ, 54%. Ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Εδώ πέρα βλέπουμε, Αλέξη, ότι περιορίζονται οι απαντήσεις.
2: Ναι, νομίζω ότι εδώ είναι βασικά από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι η βασική πηγή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Βέβαια και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσέξει, γιατί εκεί που έχει πέσει δεν έχει πολλά περιθώρια να χάσει κι άλλο. Και αυτό το 12% είναι σημαντικό.
1: Γιώργο.
0: Βλέπω ότι αυτή μια μικρή υποχώρηση στα ποσοστά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού διατηρεί αυτή την οριζόντια απήχηση σε όλους τους πολιτικούς χώρους και σε όλα τα κόμματα, αλλά ελαφρώς μειωμένη από την προηγούμενη φορά.
1: Και είπα νωρίτερα να κρατήσουμε το συν-2 στον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έρχεται εκεί η πρόθεση ψήφου και θα δούμε ποιοι είναι οι συσχετισμοί, ποιες είναι οι δυναμικές. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ διατηρεί το προβάδισμα, 30%. Αλέξης Τσίπρας, 17%. 17 ήταν και στην προηγούμενη μας μέτρηση. Νίκος Ανδρουλάκης, 7%. Κυριάκος Βελόπουλος, 7%, ενισχυμένος από 5 που ήταν στην προηγούμενη μας μέτρηση. Μαρία Καριστιανού, 5% από 6, έχει μια μικρή επιβράδυνση. Ο κύριος Κουτσούμπας, 4%, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή χάνει πόντους από 5%. Αφροδίτη Λατινοπούλου, 2% από 2 που ήταν. Ο κύριος Βαρουφάκης, το 2 από 2. Κανένας 17% ισοψηφεί με τον Αλέξη Τσίπρα εδώ, ενώ ήταν λίγο πιο πάνω Αλέξη. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 5%, ένα σχόλιο εδώ.
2: Ο Πρωθυπουργός νομίζω συνεχίζει να είναι ο κύριαρχος του παιχνιδιού σε αυτή τη μέτρηση. Και θα δούμε από το φθινόπωρο αν το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί πια ένα δίπολο με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός στο παρελθόν, αν αυτή η ψαλίδα θα αρχίσει κάπως να μειώνεται, που για μένα θα είναι από τους πιο ενδιαφέροντες δείκτες που θα έβλεπα στην επόμενη δημοσκόπηση.
1: Γιώργο, το γεγονός ότι σε αυτή τη μέτρηση, τη δεύτερη από όταν ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του, βλέπουμε τον κανένα να ροκανίζεται και να πηγαίνει αυτό έτσι με μια πρώτη ματιά στον Αλέξη Τσίπρα, ή στην ουσία να μην χάνει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας. Τι σου λέει σε μέτρηση σε σχέση και με άλλους που έχουν γίνει?
0: Προφανώς ένα κομμάτι από αυτούς που επέλεγαν κανένας φαίνεται να έχουν επιλέξει κάποιον από τους αρχηγούς των νέων κομμάτων, γιατί και η κυρία Καριστιανού δεν καταγραφόταν στο πλήνι. Προφανώς ένα κομμάτι από αυτούς που επέλεγαν κανένας φαίνεται να έχουν επιλέξει κάποιον από τους αρχηγούς των νέων κομμάτων, γιατί και η κυρία Καριστιανού δεν

0: 10%. Έχει τσιμπήσει 1,5 μονάδα. Στάσιμο το ΠΑΣΟΚ στο 10%, χωρίς ωστόσο και με απώλειες. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Υπάρχει μια υποχώρηση της τάξης των 2 ποσοστιαίων μονάδων. Από 9,5% την βρίσκουμε στην περιοχή του 7,5%. Ελληνική Λύση ενισχυμένος και ο κύριος Βελόπουλος. 7% από 5,5% συν 1,5% ποσοστιαία μονάδα. Εδώ πέρα, στα επόμενα κόμματα δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές. ΚΚΕ 6%. Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3%, Μέρα 25 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαΐλωση 2%, Δημοκράτες 1%, Νίκη 1%, άλλο 2%, Αποχή Λευκό 1,5%, είναι αποφάσιστη, υπάρχει μια πτώση στο 11%. Αλέξη, θα κάνουμε μια στάση εδώ, καταρχάς για την κυβέρνηση. Πώς εξηγείται η άνοδος? Μετράμε από το Μάιο 24%, Ιούνιο 25,5% και τώρα είναι στο 26%. Συνδέεται καθόλου με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα?
1: Πιστεύω ότι αυτό το 0,5% θα είναι όλο του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει φοβήσει εισαγωγικά κάποιους ανθρώπους που είχαν ψηφίσει στην Δημοκρατία, οι οποίοι σου λένε μην ξαναγυρίσουμε πάλι στο παρελθόν και ούτω καθεξής. Βέβαια είναι και εντυπωσιακή και η άνοδος του κυρίου Τσίπρα, πρέπει να πούμε έτσι. Δηλαδή 1,5 μονάδα σε τόσο μικρό διάστημα μας δείχνει κάτι εντυπωσιακό, και η πτώση της κυρίας Καριστιανού, που δεν ξέρω, φαντάζομαι πάει στον κύριο Σαμαρά, έτσι όπως είπαμε πριν, που δεν το μετράσει εδώ βέβαια.
2: Ακόμα. Ναι. Νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον μάλλον πάει στην Ελληνική Λύση, από που είχε πάρει ένα κομμάτι, και θα δούμε τον κύριο Σαμαρά, το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου, οπότε δεν μπαίνει ακόμα στην πρόθεση.
0: Το λέμε απλώς ότι οι πολύ θετικές απαντήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά ήταν συν 2, μείον 2 είναι η κυρία Καριστιανού. Να ρωτήσω.
1: Πολλές συμπτώσεις.
0: Ακόμα βέβαια δεν έχουμε το τελικό OK από τον κύριο Σαμαρά για το κόμμα του. Η Ελληνική Λύση, συν 1,5 μονάδα, από τη στιγμή που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα του, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι τον έχουμε δει πολλές φορές, δεν έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, ό,τι βλέπουμε το βλέπουμε μέσα από τα social media. Επομένως, αυτό το ποσοστό, αυτή η αύξηση, πώς αιτιολογείται? Δημοσκοπικά πάντα, γιατί είναι αξιοσέβαστη.
2: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι κάτι δείχνει αυτό. Παρ' όλα αυτά θέλω να θυμίσω αρχικά, Ελένα, ότι κάθε καινούριο κόμμα δεν προχωράει γραμμικά. Λέγαμε από την αρχή ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την τάση που θα διαμορφώσει. Κάθε καινούριο κόμμα αναμένουμε να καταγράψει ένα ποσοστό, την επόμενη φορά να ανέβει λίγο ή να πέσει λίγο, μέχρι να σταθεροποιηθεί στο ποσοστό του. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το ποσό δείχνει μια μόνιμη οριστική τάση.
0: Πότε θα το ξέρουμε, πότε θα μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι αυτό το ποσοστό που βλέπουμε του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα ποσοστό με το οποίο, εάν είχαμε όντως εκλογές, αυτό θα βλέπουμε και στην κάλπη?
2: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε να σταθεροποιηθούν τα ποσοστά και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Είναι λογικό κάποια καινούργια κόμματα να καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά, να υποχωρούν ή να ανεβαίνουν ή να ξαναπέφτουν μέχρι να σταθεροποιηθούν. Μόνο όταν δούμε ότι σταθεροποιείται το ποσοστό και καταγράφεται το ίδιο σε αρκετές δημοσκοπήσεις, θα μας κάνει λίγο περισσότερο βέβαιους ότι αυτό είναι μια ημιμόνιμη έστω κατάσταση. Μέχρι τότε θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως, έχεις δίκιο να στέκεσαι στο γεγονός ότι μετά από το πρώτο αξιόλογο ποσοστό που κατέγραψε την προηγούμενη δημοσκόπηση, τώρα εμφανίζεται να ενισχύεται. Παρ' όλα αυτά, να θυμίσω ότι παραμένει κάτω από το ποσοστό που είχε καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν άφησε την αρχηγία.
0: Αλέξη, ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, πέφτει όμως η κυρία Καριστιανού. Εδώ υπάρχει εξήγηση, γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα προς ώρας.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι στο μυαλό πολλών αντισυστημικών ψηφοφόρων ότι πλέον έχουν μια άλλη εναλλακτική, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς μάλλον κάνει ζημιά, να το πω έτσι, κυρία Καριστιανού.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στην μεταγραφική σεζόν, ο Ολυμπιακός επέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, μετά τον Γιαμπουσέλο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρντ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βρέθινο μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έσπα Παναγοπούλου είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων στις 9 ακριβώς. Αμέσως μετά, παρέα σας για τις επόμενες 4 ώρες, θα είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Skype.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
4: Νόβα 931.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
8: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
10: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
10: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
13: Πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Ξάνθη. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. 5η 9 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com στα καταστήματα Public και στο βιβλιοπωλείο Πυργέλη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
17: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
18: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.com.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
16: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
6: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: www.novaradio.gr.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Στις ωραιότερες στιγμές μιας ολόκληρης ζωής ήσουν για μένα ο κοινός παρονομαστής.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-61-37-95.
4: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 9.31.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: με το Nova 931.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Alright, y'all ready for this, man?
3: Yeah.
2: Oh yeah. Turn up the rhythm.
3: Come yeah. Ja one. Real boy. Ja love. Real boy. Yeah.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Θέλω να φεθώ.

0: τα κολλασμένα. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile.